19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

Σφαίρα 102,2. Όλα είναι μουσική.

0: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
0: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
1: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
0: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
1: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
2: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
3: Σφαίρα Viber 6936 10102.

Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

Ατμόσφαιρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2. Παρέα στον Σφαίρα.

0: Άσε με να δω.
1: Το βλέπεις?
0: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
1: Ωραία.
0: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
1: Αυτό άγνωστο.
0: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
1: Οκ,
0: τι.
1: Οκ, θα πάμε.
2: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
3: Ουσία 102.2 σε Facebook, Insta

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Πρωινό Σφαίρα. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου, εδώ είμαστε Πρωινό Σφαίρα 102,2. Ξεκινήσαμε και έχουμε έρθει ένα βήμα πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο και όλα είναι λίγο πιο ανεβασμένα, ενώ από διάθεση, έτσι μην παρεξηγηθούμε. Πέμπτη σήμερα κυρίες και κύριοι, 15 του Οκτώβρη, ακριβώς τα μισά του Οκτώβρη, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, και φυσικά είσαστε όλοι εσείς εκεί έξω, εκεί μέσα, από όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, που είσαστε εδώ πιστά συντονισμένοι για να κάνουμε την καλύτερη παρέα μέχρι και τις 7, έτσι μόνοι μας, ενώ σε ένα πιο τρυφερό τετατέτ, γιατί 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Φυσικά εδώ στο πλευρό μας είναι η ΔΕΗ μαζί μας, και δεν ξέρω και αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε, αν τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε να πιούμε έτσι μια γουλιά καφέ, να ανοίξει λίγο το μάτι. Τώρα μόλις μπήκαμε κι εμείς, απλά ανοίξαμε για να πούμε μια καλημέρα, την πρώτη καλημέρα, έτσι να είμαστε στο σωστή και τυπική στην ώρα μας, να μην έχει να λέει και τα αφεντικό τίποτα ότι αργούμε συνέχεια, και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, έτσι λίγο να ανέβουμε, ρε παιδί μου.
1: Δεν θέλουμε άδεια. Σύνταξη θέλουμε.
2: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Παρέα στον Σφαίρα με

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2. Λοιπόν, τα λέω από νωρίς το πρωί, μη λέτε ότι δεν σας έχω προετοιμάσει, έτσι. Σήμερα κληρώνω. Και σήμερα κληρώνω την ταξιδάρα μας στο Μαρόκο. Σφαίρα Tour, πρώτη στάση στο Μαρόκο. Ο Σφαίρα 102,2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης. Ταξίδι για δύο, απευθείας πτήσεις με Αιτζίαν από και προς το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, ένα ανεπανάληπτο ταξίδι, ένα μοναδικό δώρο για δύο, Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, γεμάτο γεύσεις, γεμάτο αυθεντικές εμπειρίες, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μαρόκο, κλείσε τη θέση σου και φύγαμε. Τώρα στέλνετε μήνυμα, τελευταία μηνύματα που θα δεχτώ, στο Viber 6936 10 10 22, γράφετε τη λέξη Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σας. www.manesistravel.gr, μπορείτε να μπείτε για να μάθετε πολλά περισσότερα. Στείλτε μηνύματα γιατί σήμερα λίγο πριν τις 10 θα κληρώσουμε τη δωράρα μας. Περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τις καλημέρες σας στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης τελεία όφου σου. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε από social. Πατήστε Παναγής Τζορτζάτος, επικοινωνήστε όπου θέλετε, εδώ το έχω μπροστά μου το κινητό, τα βλέπω όλα. Έχουμε όμως και το Viber του Σφαίρα, το Viber του σταθμού μας, 6936 10 10 22. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, από ποια πλευρά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Η Σίλια έστειλε χθες το μήνυμα και.
0: Ωραίο όνομα.
1: Η Σίλια έστειλε ένα μήνυμα που ανοίξαμε αυτή την κουβέντα για το τι τελικά πρέπει να υποθέσει ένα ζευγάρι και τι δεν πρέπει. Είναι μια συζήτηση που μπορεί να την είχαμε κάνει και στο παρελθόν, δεν το θυμάμαι. Αλλά είπε ότι παιδιά, μην λέτε τίποτα στους πρώην σας για τη ζωή. Ή μάλλον συγγνώμη, μην λέτε τίποτα στους νυν σας, ειδικά αν είσαστε παντρεμένοι ή ακόμη και αν είσαστε σε μια καλή σχέση. Μην λέτε τίποτα, διότι εγώ χάλασα το γάμο μου επειδή του εκμυστηρεύτηκα.
0: Μα καλά και τώρα από το τίποτα. Μέχρι την παρτούζα, απέχει.
2: Σταμάτα, μιλέ, Σούζα.
1: Σε παρακαλώ, μην είναι λίγο καλύτερη. Υπάρχει το ομαδικό σεξ, σε παρακαλώ, αλήθεια.
2: Υπάρχει το ομαδικό, ναι.
1: Τώρα λέει σοβαρά, μην κάνετε πλάκα τώρα.
2: Πήγαμε τον Παναθηναϊκό.
1: Πρέπει να μιλήσει και ο κόσμος λίγο. Λοιπόν, Παναγία, είναι πιο σοβαρό το θέμα. Τώρα σοβαρά. Η κοπέλα χώρισε, παντρεμένη. Λοιπόν, ήταν παντρεμένη 2 χρόνια και στη συζήτηση, αγάπη μου, να πούμε τι έκανε, έλα πες τώρα, έχεις κάνει τίποτα φοβερό και αυτά, του είπε ότι έκανε ομαδικό. Με 2 άντρες ήταν, δεν ήταν. Του το είπε.
2: Δεν ήταν ομάδα.
0: Ναι. Αν ήταν 2 γυναίκες και ένας άντρας, πιστεύεις ότι θα είχε
1: τον ίδιο? Όχι βέβαια. Αν έλεγε ο άντρας της σε αυτή την κοπέλα ότι έκανα και εγώ κάποτε σεξ με 2 γυναίκες, αυτή δεν θα φεύγε.
0: Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Αλλά
1: περίμενα να τελειώσω λίγο, να καταλάβει και ο κόσμος, ρε φίλε.
2: Θα τα σταθερή.
1: Λοιπόν, η ιστορία λοιπόν είναι ότι η Σίλια είπε, εκμυστηρεύτηκε στον άντρα της μετά από 2 χρόνια γάμου, ότι πριν από 10 χρόνια, δεν γνωριζόντουσαν, ήταν ελεύθερη, ενώ δεν είχε καμία σχέση, ούτε καν τον ήξερε τον άντρα της, ότι έκανε σεξ με 2 άντρες μαζί. Αυτό μετά δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό του συζύγου της αυτή η ιστορία και 2 μήνες μετά χωρίσανε.
0: Ερώτηση. Εσείς είστε υπέρ.
3: Άντεξε 2 μήνες,
0: Εσείς, ναι. Εσείς το πάλεψε. Εσείς είστε υπέρ.
3: Είσαι καταγγελτικός εδώ τα
0: λέμε. Όχι, ερώτηση να κάνω. Είσαστε υπέρ στο να λέμε τα πάντα για την πριν ζωή μας στο σύντομο.
1: Ωραία, θα σου πω, το πάμε λίγο διαφορετικά.
3: Εγώ με τόσο βαρύ παρελθόν δεν λέω τίποτα.
0: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιώργο. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να τα λέμε όλα.
1: Θα ανοίξουμε κάτι τώρα σοβαρά, το λέω.
0: Δεν απαντάτε όμως.
1: Θα σου πω. Πες ότι η Ελένη σου λέει σε μια συζήτησή της ότι όταν ήμουν 20 χρονών, 22, έκανα ομαδικό σεξ.

0: Θα σου φύγει ποτέ από το μυαλό?
1: Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς, δεν θα με νοιάζε καθόλου.
0: Α, το δέχομαι
1: καθόλου.
0: Αυτό. Τι?
1: Δεν θα το τι έκανε πριν από μένα δεν με αφορά καθόλου.
2: Με τέτοια μούτρα.
1: Το θέμα είναι το τι κάνει από την ώρα που γνωριστήκαμε. Δεν πανάτανε και 22.
0: Να γκρίνεις λίγο συζήτηση.
2: Και 22.
1: Ναι.
3: Δεν να μην μιλήσει ο καθένας.
2: Τι αποστολή ήταν αυτή?
1: Περιμένετε λίγο. Εσάς.
2: Μαύρη θύελα.
1: Εσείς τα λέτε όλα. Είσαστε υπέρ στο να τα λέμε όλα. Για το παρελθόν. Θέλω να ακούσουμε και εσάς όμως.
2: Όχι, μόνο εγώ, όχι.
3: Εξαρτάται εσύ, γιατί
0: εγώ,
3: μπορεί...
0: Εγώ τώρα έτσι, ναι. Σκέφτομαι την Άνση, έτσι.
1: Δυσκολεύεσαι.
0: Είναι και
1: λίγο,
0: η μεγαλύτερη
1: βλέπω.
0: Σχέση στη ζωή μου, είναι 12 χρόνια.
2: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Αν μου έλεγε η Άνση κάτι τέτοιο.
1: Δεν ρώτησε αυτό.
2: Κάποιες είναι διάσημες, τώρα θεωρείς... το παλικάρι είναι φυλακή.
0: Να,
2: δεν μπορώ να
0: φίλε, κάτσε να πω γιατί το σκέφτομαι. Γενικά δεν μπορώ να το σκεφτώ. Αν μου έλεγε τώρα ότι έζησα μια τέτοια στιγμή. Όχι, δεν θα με πειράζει.
1: Ούτε εμένα θα με
0: πειράζει. Δηλαδή αυτό που έζησε κάποια στιγμή όταν.
1: Θεωρείς ότι πρέπει να πεις στην Άνση τα πάντα για το παρελθόν σου?
0: Όχι.
1: Αυτή είναι η ερώτηση.
0: Όχι.
1: Αυτό.
0: Όχι.
1: Αυτό. Εσύ, Άνση, θεωρείς ότι πρέπει να πεις στον Γρηγόρη τα πάντα για το παρελθόν σου?
2: Πρόσεξε.
3: Θα πω ότι επειδή ξέρει τα πάντα για το παρελθόν μου, δεν είναι καλό.
0: Καλά, τα πάντα πιστεύω ότι έχει αφήσει και ένα 3%
3: 5%.
2: Ναι, έχει
1: αφήσει, Νάνση.
2: Καλά.
3: Επειδή ξέρει τα πάντα για το παρελθόν μου,
2: εγώ πιστεύω
3: είπα,
2: ένα ΦΠΑ το έχει αφήσει.
3: Πιστεύω
2: εκτός.
3: Ότι δεν είναι
1: άρα
3: καλό.
1: Και εσύ, άρα συμφωνούμε και οι 4 ότι δεν πρέπει να τα λέμε,
0: Νίκο,
1: όλα.
0: Πάμε σε σένα.
3: Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
0: Νίκο, πάμε σε σένα. Σου λέει η Όλγα ότι πριν από.
2: Α, τώρα το προσωποποιούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, το προσωποποιούμε γιατί εγώ μίλησα για την Νάνση. Μίλαω ο Παναγίδη, μίλησε για την. Σου λέει η Όλγα, ξαναλέω. Πολλά χρόνια με σε γνωρίζει, έτσι είχε μια σχέση. Στα νιάτ μου, ελεύθερη, εδώ, όταν ήταν 20-22 χρόνων, έκανε ομαδικό σεξ. Θα σε πείραζε?
4: Ναι, θα με πείραζε.
1: Θα σε πείραζε.
0: Γιατί είναι, Νίκο?
2: Κοίτα να μάλα.
0: Μα δηλαδή εσύ.
2: Γιατί σε πειράζει?
0: Γιατί σε πειράζει, για πες.
1: Τώρα γιατί. Εσύ έχει κάνει ομαδικό σεξ.
2: Γιατί κάνετε έτσι τώρα?
3: Καλά, αυτό είναι πολύ προσωπική ερώτηση. Τώρα ρωτάτε.
2: Δεν νύχτα δουλεύει, δεν θα έχει κάνει.
1: Σίγουρα έχει κάνει, μου το έχει πει, εγώ σα το λέω.
0: Εσύ γιατί δηλαδή να μην είσαι.
2: Σταμάτα.
3: Ψεύτη, ψεύτη.
1: Δεν είμαι ψεύτη, παιδιά.
0: Δηλαδή θα χώριζε, Νίκο?
4: Όχι, δεν θα χώριζε. Α. Απλά θα με ενοχλούσε, δεν θα.
0: Μάλιστα,
4: δεν
1: θα έπεφτε στα μάτια σου.
4: Όχι, ρε.
2: Άσε με εμένα τώρα.
3: Ο Γρηγόρης, α πούμε, που είναι open mind, δεν θα τον ενοχλούσε. Δηλαδή, άμα τα βλέπαμε πουθενά αυτά τα δύο παλικάρια, δεν θα είχε πρόβλημα.
4: Αλλά εγώ είμαι τη άποψη.
0: Όχι, δεν θα ξέρω ποιοι
4: ήταν. Εγώ είμαι τη άποψη ότι δεν χρειάζεται να ξέρουμε.
3: Άμα μάθει ότι το έκανα, δεν θα ήθελε να μάθει και με ποιου.
0: Όχι, δεν ενδιαφέρει. Σιγά μάθω και με ποιου.
4: Σίγουρα θα ρωτήσω.
0: Δεν θα ρωτήσω, ρε
3: Γρηγόρη.
4: Θα ρωτήσει και
1: πώ. Εγώ θα ήθελε μέχρι και την ταυτότητά του.
4: Θα ρωτήσω.
0: Εσύ, Γιώργο, σου λέει η Κωνσταντίνα.
2: Καθόλου άνετο, δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Τι να έρθει αύριο μεθαύριο κάποιο να μου πει: γεια σου, είμαι παλιό φίλο του. Και αν λέω: ποιο είσαι εσύ?
0: Όχι, όχι, τον έρθει ένα δεν πειράζει. Τον έρθουν τρει μαζί.
2: Είμαι παλιό. Μπαίνει αυτό τώρα, με αυτό το μούτρο έτσι.
0: Είναι εικόνα σου. Είναι
3: παλιό φίλο με ένα θέμα.
0: Μίλα λίγο από εκεί και είναι σοβαρή η ερώτηση γιατί βγάζουμε σε λίγο γραμμέ.
2: Είμαι παλιό φίλο με
0: ένα θέμα. Νίκο, σου λέει η γυναίκα σου. Καταρχάς να χαίρεσαι τη γυναίκα σου και το παιδάκι σου. Έτσι, καταρχάς,
3: δεν θα πάει καλά αυτό.
2: Σε κανένα 30
0: σου λέει, ναι, σου λέει η γυναίκα σου, πολλά χρόνια πριν σε γνωρίσει, δηλαδή όταν ήταν 20 χρονών, 22, έκανε ομαδικό σεξ.
3: Τρίο.
0: Έκανε τρίο.
2: Με αυτή την ομάδα που φορά στο Μεξικό.
0: Τώρα σοβαρά, σοβαρά. Έκανε τρίο. Είμαι δύο άντρες, είμαι τρεις άντρες.
1: Ναι.
0: Πολλά χρόνια πριν σε γνωρίσει.
1: Ναι.
0: Και στο εκμυστηρευόταν γιατί την συζήτηση πες μας τι έκανε στο παρελθόν. Τι, ναι. Θα σε πείραζε?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
3: Θα ήθελε να ξέρει.
2: Ποιο τον έφερε αυτόν!
1: Όχι, και ξέρει, είναι κάτι, δεν μπορούμε να αντικειμενικά σε ό,τι έχουμε κάνει στη ζωή μα, είτε αυτό λέγεται σεξουαλικότητα ή οτιδήποτε μπορούμε να αρνηθούμε. Ούτε.
2: Μιλάμε για σεξουαλικότητα,
1: όχι. Και εννοώντας ότι έχουμε κάνει στη ζωή μα, φίλε, μπορεί να στεναχωριό μου να ενστικτοδό, αλλά από τη στιγμή που είχα επιλέξει να είναι η γυναίκα μου και την αγαπούσα για αυτό που είναι.
4: Θα ρώταγε επιπλέον πράγματα.
1: Όχι, επιπλέον πράγματα.
0: Θα ρώταγε ποιοι ήταν αυτοί, α πούμε.
3: Ζαρίφη, έλα λίγο εδώ.
1: 15 χρόνια, 20, τι σημασία
3: έχει
0: αυτό να πει. Μπράβο.
5: Αν ήταν με δύο φίλους σου.
0: Εσύ, Κατερίνα, σοβαρά.
3: Τα λέμε όλα στον σύντροφό μας.
0: Τα λέμε όλα στον άντρα μας.
5: Όχι, βέβαια.
2: Όχι, ρε, πάτε καλά, ρε.
0: Ακόμα, όχι, γιατί η συγκεκριμένη κοπέλα που έστειλε μήνυμα μετά ήταν παντρεμένη. Είπε ότι έκανε ομαδικό έρωτα πριν 10 χρόνια.
3: Τρίο το λέμε.
0: Ναι,
3: τώρα.
0: Τρίο, εντάξει. Έκανε
2: την Καλαμάτα.
0: Ακούς. Ο άλλος δεν το άντεξε. Δύο μήνες μετά αρρώστησε το κεφάλι του. Ακούς, Νίκο, αρρώστησε. Αρρώστησε το κεφάλι του και χωρίσανε. Και λέει, έστειλε μήνυμα η κοπέλα και είπε: μη λέτε ποτέ τίποτα σε κανέναν.
1: Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν χρειάζεται να δώσεις αναφορά τι έκανες στο παρελθόν. Γιατί
2: έτσι, μπράβο.
1: Η στιγμή που ξεκινάς με έναν άνθρωπο δεν σε νοιάζει.
2: Είναι το σημείο μηδέν.
1: Συμφωνούμε
3: όλοι.
1: Αν με ρωτάς, ήταν λάθος. Αλλά από τη στιγμή που το είπε.
0: Να ξέρει ο άλλος, είπε: πε την αλήθεια. Πρόσεξε, δεν το έκανε επειδή ο άλλος αρρώστησε. Ο τύπος ήταν συνέχεια σκεφτόταν την γυναίκα του.
3: Να τη χαϊδεύουν
0: και τέλειο, κόλλησε το κεφάλι.
3: την και δεν φτιάχτηκε.
2: Δεν τη χαϊδεύανε.
0: Το θεώρησε άδικο.
2: Τη μούτευαν.
3: Και δεν φτιάχτηκε.
6: Τη ματσαλάγανε.
0: Ναι, την μπλετσαλιέντε.
6: Μετσαλιέντε.
0: Πολύ ωραία. Το χρόνο ήταν ο Νίκος Ράπτης και η Κατερίνα. Και η Κατερίνα
2: Ζαρίφη. Αν ακούτε ξένο ραδιόφωνο, Νίτρο 98,6.
0: Πολύ ωραία. Για να βγάλουμε λίγο τηλέφωνο στον αέρα, παρακαλώ. Ποια είναι η δική σα άποψη,
3: παρακαλώ. Περιμένω να μα καλέσετε.
0: Για να δούμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Για πείτε μας την άποψή σας λίγο. Το όνομα.
7: Μαρία.
0: Έλα Μαρία μου. Έχει συμβεί τίποτα στη ζωή σου να έχεις πει κάτι και να το έχεις πληρώσει λίγο αργότερα.
7: Κοίταξε, να το έχω πληρώσει όχι. Αλλά ρε παιδιά, όντως δεν λέμε κάποια πράγματα. Δεν λέγονται. Γιατί οι άντρες δεν θέλουν να πούνε. Και εμένα ας πούμε τώρα που είμαι 44, ο σύντροφός μου κάποια στιγμή με ρώτησε, είχες πολλούς συντρόφους? Όχι αγάπη μου, είχε ο τρίτος μου. Αχ, χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Το γνωστό τρίτος.
2: Α, τρίτος.
0: Και εγώ
2: ναι, εντάξει, τώρα να σας πω την αλήθεια. Αυτό, παιδιά, ισχύει για λίγο παλιά σκοπής άντρες. Δηλαδή τα νέα παιδιά.
7: Εντάξει, είναι λίγο παλιά σκοπής, αλλά θέλω να σου πω ότι οι άντρες δεν θέλουν να. Και δεν χρειάζεται να τα ξέρουν όλα.
2: Η νέα σκοπής δεν ρωτάνε.
7: Ενώ για τη δική του ερωτική ζωή, ας πούμε, μου έχει πει: οκ, εντάξει, δεν με νοιάζει τι έκανες πριν, δεν με αφορά.
2: Σωστά.
7: Όχι, δεν τα λέμε, κορίτσια.
0: Και εγώ πιστεύω, παιδιά, έτσι το ελληνικά όπως. Δηλαδή, εδώ μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που δεν το έκανε επίτηδες όταν έφυγε από την κοπέλα. Δηλαδή, ούτε μαλώσανε. Δεν το άντεξε το μυαλό του. Δηλαδή, πραγματικά το μήνυμα της κοπέλας ήταν συγκλονιστικό. Λέει Γρηγόρη, τον έβλεπα και τον λυπόμουνα. Μου λέει, δεν το έκανε. Δηλαδή, ο άνθρωπος ούτε ποτέ ούτε φώναξε, ούτε γκρίνιαξε, ούτε δεν μαλώσανε. Δεν άντεξε
7: το.
0: Το μυαλό του άρχισε να παίζει παιχνίδια. Δηλαδή, λέει, κοιμότανε το βράδυ και ξυπνούσε, διότι λέει, με φανταζότανε με διάφορα. Δηλαδή, είχε ξεφύγει πλέον η φαντασία του, γιατί πέρασαμε σε διάφορα φάση και έφυγε μετά το, και το μυαλό του έκανε παιχνίδια απίστευτα. Και μου έλεγε, ήταν κι άλλοι. Έλα, ήρθανε κι άλλοι. Και δεν μου λες την αλήθεια. Ο άνθρωπος αρρώστησε και λέει, χωρίσαμε.
7: Γρηγόρη.
0: Ναι, χωρίσαμε για να, να ξαναγίνει υγιής. Δηλαδή, άκου τώρα.
7: Εντάξει,
0: που. Άκου τώρα
7: λόγω. Ναι,
0: συγγνώμη, δύο άνθρωποι που αγαπιόντουσαν και παντρεύτηκαν και θα κάνανε οικογένεια, χάλασε αυτό το πράγμα γιατί αρρώστησε το κεφάλι του ενός από αυτό που είπε η κοπέλα. Φοβερό! Για 10 χρόνια πριν από που το γνωρίσει.
7: Ναι, βρε Γρηγόρη, αλλά από στιγμή που ξέρεις ότι όταν είναι να ρωτήσεις, ξέρεις ότι μπορεί να ακούσει κάτι τέτοιο και δεν θα το αντέξει. Άστο ρε άνθρωπε, τώρα τι έκανε ο καθένας πριν. Είναι δικό του θέμα.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Η αλήθεια είναι δύσκολη πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο πολύ άμα δεν το σηκώνει το κάρμα.
2: Με δικούλα σου.
7: Βέβαια.
2: Και αν δεν τα κάνει με σένα.
0: Τι εννοούσα δεν τα κάνει με σένα.
2: Ρε παιδί μου, μέσα στις ιστορίες που μαθαίνεις, εντάξει δεν μιλάω γι' αυτό, μαθαίνω για πιο εξεζητημένα πράγματα, λέω. Και δεν τα κάνει με σένα και τα κάνει με τους προηγούμενους.
8: Εννοείς μαστίγια και τέτοια.
2: Όχι, ναι, εννοώ μαστίγια και τέτοια.
6: Κόλπα.
3: Ναι. Μην τα λέτε.
7: Έλα,
3: τίποτα.
7: Έλα βρε παιδιά, εντάξει, μεγαλώνοντας αλλάζουμε. Τι να κάνουμε τώρα, στα νιάτα μας μπορεί.
2: Και τώρα εγώ λέω θα σε πω και θα είμαστε έτσι. Θα είμαστε με το...
8: Με το αποστολικό.
2: Με το εγχειρίδιο θα βγαίνουμε εμείς.
7: Άρα ξέρεις κάτι, εγώ αυτή έχω καταλάβει ότι οι άντρες το θέλετε το ψέμα σας. Αυτό το κομμάτι.
0: Ναι,
2: εννοείται.
7: Μην ζητάτε ειλικρίνεια μετά, γιατί δεν το
2: θέλετε.
8: Και γιατί πρέπει να είναι, και γιατί πρέπει να είναι ψέμα. Δηλαδή μπορεί απλά να λες ότι δεν θέλω να μιλήσουμε ούτε εγώ ούτε εσύ για το παρελθόν μας. Απλά
7: όχι,
8: πράγματα.
7: Γιατί μετά συνήθως επιμένουν. Και έλα τώρα, κάτι κρύβει. Έλα, πε μου. Αφού ξέρει, δεν θα
0: εκεί
7: πρέπει
0: να σε σκληρώσει.
7: Και όλα αυτά τα μαϊμουδίστηκα από τι μαλαγανιέ.
2: Ναι.
8: Μάλιστα. Έχει και αυτό ένα
0: δίκιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ανέκφραστο κιόλα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημα.
2: Γεια σα.
0: Φίλε πολλά. Η κυρία λοιπόν λέει ότι μην πείτε τίποτα. Μην λέτε τίποτα.
8: Περισσότεροι αυτό.
0: Δεν θα το σηκώσει κάποιον. Κάποιον το μέσα του δεν θα το σηκώσει. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Να έρθει και μια κυρία. Μεσά θα κλείσουμε το δίλημα σήμερα. Για πείτε με το όνομα.
9: Δεν το περίμενα, ξέρω το τελευταίο τηλεφώνημα.
0: Το όνομα.
9: Στέλλα είμαι.
0: Ναι, μάλιστα.
9: Η Στέλλα.
0: Γεια σου, Στέλλα μου.
9: Θεωρώ ότι ρε παιδί μου, όλα ξεκινάνε και τελειώνουν στο ότι όλοι μας όταν ερωτευόμαστε γνωρίζουμε έναν άνθρωπο. Θέλουμε να είμαστε στο κέντρο του κόσμου του. Δηλαδή ότι ξεκινά να ζει από τη στιγμή που γνωρίζει. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν δυσκολία να ακούσουν το παρελθόν κάποιου άλλου του ανθρώπου τους για αυτό το λόγο. Δηλαδή θέλουν να είναι το άπαν, θέλουν να είναι η κορυφή του κόσμου, σαν να ξεκινάει να ζει από τη στιγμή που γνωρίζει τον άνθρωπο.
0: Σαν
9: άνθρωπο.
0: Να γεννήθηκε εκείνη τη στιγμή.
9: Ακριβώς.
0: Άγραφος χάρτης.
9: Δηλαδή Είναι λίγο υποκριτικό να το σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα. Ένα. Δύο. Για μένα δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα να είσαι με έναν άνθρωπο και να μπορείς ακόμα και η πιο ενδόμηχη σκέψη σου, δείξω σου.
8: Άρα εσύ λοιπόν λες ότι τα λέμε όλα.
9: Ρε παιδιά, όλα. Αυτό που είπε και ο άνθρωπος πριν, κάποια πράγματα τα κρατάμε πάντα για τον εαυτό μας.
8: Άρα δεν τα λέμε όλα.
9: Το κομμάτι του, το σεξουαλικό, θεωρώ ότι είναι λίγο βλακία να μην τα πεις.
8: Όλα.
9: Εκτός αν έχεις κάτι στο μυαλό σου, ρε παιδί μου.
0: Σου λέω πάντως, Στέλλα, ότι δεν είναι... Είναι πολύ επικίνδυνο. Το μυαλό των αντρών κάνει πολλά παράξενα παιχνίδια και πράγματα που πιστεύει ή νόμιζε ότι θα τα δεχόταν για τη γυναίκα του, ακόμα και όταν δεν ήταν μαζί, δεν τα δέχεται.
8: Στέλλα,
0: συγγνώμη, τι είπα κάτι τη κοπέλα. Πες μου, Στέλλα μου.
9: Αυτό όμως δεν είναι και η βάση όλων αυτών που γίνονται στις σχέσεις.
0: Μα εννοείς η βάση, εννοείς ότι είναι
9: απεσιοποιητική. Δηλαδή, εννοώ με τους άντρες. Δηλαδή αυτό ακούγεται πολύ, εξακολουθεί να ακούγεται πάρα πολύ ρατσιστικό.
0: Είναι.
9: Και από την αρχή της κουβέντας. Δηλαδή,
0: μα είναι. Άμα το πει ο άντρας στη γυναίκα. Αν το πει ο άντρας στη γυναίκα, δεν γίνεται τίποτα, είναι μάγκας ο άντρας, ότι το έχει κάνει και αυτό στη ζωή του. Αν το πει η γυναίκα ότι το έκανε, αμέσως ο άντρας χαλιέται. Είναι. Υποκριτικό είναι. Και ρατσιστικό είναι. Ότι δεν μπορεί μια γυναίκα να ζήσει αυτά που έζησε ένας άντρας, γιατί εδώ είναι Ελλάδα, δεν τα σηκώνουμε αυτά.
9: Ναι, βέβαια. Η μαμά μου, ξέρεις τι μου λέει, που είναι 80 χρονών, ότι το λέει βέβαια πολύ, ακούγεται λίγο κακά, ότι οι άντρες είναι λίγο ζώα στο κομμάτι του σεξ. Γι' αυτό και τους επιτρέπονται όλα.
0: Ναι, όχι όλοι. Ότι... Όχι όλοι, θα μου επιτρέψεις να το πω.
9: Όχι, ναι. Ζώα, τι εννοείς, εισαγωγικά σου ξαναλέω. Ότι ρε παιδί μου, σκέφτονται πολύ περισσότερο με το κορμί τους.
8: Τους νοιάζει και η πράξη και όχι τόσο πολύ το συναίσθημα εννοείς.
0: Ίσως και, γι' αυτό, μια άλλη συζήτηση που μπορούμε να ανοίξουμε είναι ότι πάρα πολλές φορές, και αυτό είναι αλήθεια, ότι ο άντρας για να πάει να κάνει σεξ με μια γυναίκα δεν χρειάζεται και πάρα πολύ να το σκεφτεί. Ενώ μια γυναίκα, λέω σε φυσιολογικά επίπεδα, όταν αποφασίζει να κάνει σεξ με έναν άντρα, τότε και συναισθηματικά είναι μαζί με αυτόν.
4: Όχι, ενώ,
9: όχι, λέω, δεν είναι
0: για το μεγαλύτερο ποσοστό.
9: Είναι ότι κάτι έχει τριγκάρει, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Δηλαδή και τίποτε. Συναισθηματικά είναι με έναν άντρα, γι' αυτό και πολλές φορές μετά κολλάει μαζί του και φεύγει. Ο άντρας μπορεί να πηγαίνει και κάθε μέρα με μια άλλη διαφορετική γυναίκα χωρίς να υπάρχει καθόλου συνέστημα. Δηλαδή από αυτό που καταλαβαίνω από τις συζητήσεις.
8: Άρα έχει δίκιο η μαμά της.
0: Καταλαβαίνω ότι θέλει να πει μαμά της. Προσπαθώ να αναλύσω τα λόγια της μαμάς της.
9: Δεν το λέει με την κακή έννοια, ρε παιδί μου, γιατί όταν, γι' αυτό λέγεται στα πλαίσια της συζήτησης, γιατί κάποια στιγμή τέλος πάντων μια συζήτηση για κέρατα και τα σχετικά.
0: Ωραία.
9: Ουσιαστικά τους δικαιολογεί. Οι παλιές γυναίκες δικαιολογούν και λίγο τους άντρες.
0: Πώς με το λέγανε, εγώ έχω τη μάνα μου.
8: Λίγο.
0: Έχω τη μάνα μου τη σχωρεμένη, δεν με νοιάζει τι κάνει ο πατέρας σου, αρκεί να μην το μάθω.
8: Όχι μόνο αυτό. Ας άντρας ή να κάνει ό,τι θέλει αρκεί να γυρίσει σπίτι του.
0: Ακριβώς.
8: Έτσι μεγαλώσανε.
9: Είπα και πατέρα ναυτικό και τη λέω πρόσεχε τι λέει, γιατί μπορεί να μας γυρίσει καμιά μέρα να κάνω
0: παιδί στο ναυτικό. Όλοι μας μεγαλώσαμε, Στέλλα, με αυτά. Εμένα σου λέω μου το έλεγε, εγώ της έλεγα τις μάνα μου τις χωρημένες επειδή κάποια στιγμή δεν ήταν καλά τα πράγματα. Της λέω μα γιατί δεν χωρίζεις. Μου λέει Γρηγόρη μου πού να χωρίσω, πού να πάω μόνη μου με δύο παιδιά, δεν δουλεύω, τι θα πούνε στο χωριό και όλα αυτά. Μεγάλη συζήτηση και της έλεγα αυτό, λέει αν απατάει, ας απατάει. Μόνο εγώ να μην το μάθω, λέει. Δηλαδή είχαν μια τελείως διαφορετική λογική.
8: Καλά, και πολλές το ξέραν κιόλας και δεν είχαν πρόβλημα.
0: Δεν συμφωνώ καθόλου.
9: Ερχόμαστε σε αυτό λοιπόν που λέγαμε πριν, ότι που είπε ο άλλος ο ακροατής, ότι ας κάνω ό,τι θέλω και να μην το ξέρω. Δηλαδή να μην το έχω μάθει ποτέ.
0: Εντάξει, τώρα
9: ζούμε να βγεις σε μια αναζήτηση.
0: Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Εν κατακλείδη, ναι. Η δικιά σου η άποψη, να το λέει μια γυναίκα το έχει ζήσει στον άντρα της ή όχι, το πριν από αυτόν.
9: Αν είναι σε μια ειλικρινή σχέση, γιατί αυτό χτίζεται και από τις δύο πλευρές.
0: Μπορεί να πέσει σε εκπλήξεις απίστευτες.
9: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Στέλλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Να είστε καλά,
0: φιλιά
9: σε όλους.
0: Συμπέρασμα, τι πιστεύετε ότι βγάλαμε, να το λέει να μην το λέει. Γιώργο.
4: Να μην το λέει.
3: Να μην
4: το λέει.
8: Να μην το λέει.
0: Νάνση.
3: Όχι.
0: Να το λέει.
8: Εσύ, έτσι για να πας κοντρά.
0: Όχι. Γιατί η ψυχή σου είναι πιο καθαρή. Κι αν δεν το αντέχει,
4: γιατί, να πάει στο καλό. Κακό.
0: Αυτό θέλω να πω. Δεν έκανες κάτι κακό.
4: Άρα γιατί πρέπει να το πω.
0: Γι' αυτό να το λέει. Ακριβώς επειδή δεν έκανες κάτι κακό. Ακριβώς έδωσες την απάντηση.
10: Έχω μια απορία.
11: Ναι.
10: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
11: ναι,
10: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
11: Σοβαρή ερώτηση.
10: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, μην λέτε ότι δεν σας τάπα, γιατί μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έπεσε, έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone. Ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί. Γεια σου, Μάρθα μου γλυκιά. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Δημήτρη. Στο Γεράσιμο από την Κεφαλονιά. Γεια σου, ρε πατρίδα μου, εκεί στο Αργοστόλι. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας. Κάτι μου επήρανε και μου είπαν έτσι για τα Χριστούγεννα. Μήπως βρεθώ και εγώ εκεί να περάσουμε υπέροχα στο Αργοστόλι. Το περιμένω πώς και πώς, η αλήθεια είναι. Να πω καλημέρα στα Γιάννενα. Φιλιά πάρα πολλά στην Πάτρα που μας ακούτε. Πολύ φανατική η Πάτρα σε πρωινό Σφαίρα, να ξέρετε, έτσι. Αγαπάει πολύ η Πάτρα πρωινό Σφαίρα. Εγώ τα λέω, να ξέρετε. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας στην Πάτρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είμαστε έτσι από τις πρώτες επιλογές σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σε άλλα νέα τώρα να σας πω. Τι να σας πω. Θα σας πω ότι τα καταστήματα Lidl είναι εδώ και είναι στην παρέα μας. Με όλα αυτά τα πολύ ωραία μηνύματα που σας στέλνουμε κάθε μέρα. Γιατί να σας πω, καθίστε να διαλέξω θέμα, να σας πω για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, λέτε. Να σας πω για... Θα σας πω ότι... Όχι, θα πω κάτι διαφορετικό σήμερα. Αγαπητοί ζωόφιλοι, παρακαλώ, φορέστε τώρα τα ακουστικά σας στο κατοικίδιό σας. Ωραία, τώρα που μείναμε μόνοι μας, κάτι νέο έρχεται στα Lidl. Ο κόσμος των Max & Mila. Τώρα θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι, παιχνίδια, κρεβάτια, τροφή σχεδιασμένα σε συνεργασία με εκτινιάτρους, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες της FEDEAF. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει.
1: Πρωινό Σφαίρα, Οκτώβερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο, το οποίο θα μας οδηγήσει στις 7, που εδώ θα είναι και Γρηγόρης Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου και Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Παναγής Τζορτζάτος μέχρι και τις 7 πίσω από το μικρόφωνο. Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2026. Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε επικίνδυνο εθισμού, απώλειας περιουσίας, σε ΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, Σάκης Αρναούτογλου, ξαναλέω, 8 παρα 10 θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια για τα νέα για τον καιρό. Βέβαια, Νίκο Καλούδη, έχω μια πρώτη πρόγνωση, έτσι πολύ γρήγορα και πολύ πρόχειρα, να ξέρουν και οι πολύ πρωινοί. Για πάντα το να δούμε τι μου λένε εδώ πέρα τα κοιτάπια μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, για σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ανέμους περίπου στα 3 μποφόρ. Σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις σήμερα, από 11 μέχρι 21 η μέγιστη θερμοκρασία, η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική γύρω στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ η πιθανότητα για βροχή είναι εξαιρετικά χαμηλή. Βέβαια, ξαναλέω, ό,τι και να σας λέω εγώ, τα σίγουρα τα έχει ο Σάκης Αρναούτογλου, 8 παρα 10, συντονισμένοι εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2, για να είμαστε σίγουροι, ρε παιδί μου, για τον καιρό.
2: Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Για τα Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Πρωινό Σφαίρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Άλλαξε η εποχή, μήπως άλλαξαν και τα μαλλιά σου? Από την εποχική αλλαγή μέχρι το καθημερινό styling, τα μαλλιά χρειάζονται φροντίδα. Το Nosan Skin Hair Nails Booster για την διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών μαζί με φροντίδα για δέρμα και νύχια. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Γεια σου, Αλεξάνδρα, που μας ακούς από την Νίκαια. Γεια σου, Δημήτρη, από το Ήλιον. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από την Άνοιξη, εκεί πάνω στα λιμέρια τα δικά μου. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, έτσι από όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που είσαστε εδώ πιστά συντονισμένοι κάθε μέρα και μας στέλνετε έτσι την πρώτη καλημέρα. Πήγα προχθές, ας πούμε, για γυμναστήριο. Τι μέρα είναι σήμερα, από Πέμπτη, σήμερα έχω πάλι γυμναστήριο. Και πόσα άτομα μου λέγατε ότι ακούτε έτσι από νωρίς το πρωί. Να πω και μια καλημέρα πάνω εκεί στα παιδιά τα δικά μας και στο γυμναστήριο, στο Dunky Studio, εκεί και στον κουμπάρο μου τον Γιώργο τον Μπουγιούκο που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Μια καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Α, ναι, αυτό ήθελα να πω. Ήθελα να πω, παιδιά, ότι το Σάββατο έχουμε ραντεβού, έτσι. Σας περιμένουμε. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 μέχρι τις 4 το μεσημέρι. Ο Σφαίρα 102,2 δίνει ραντεβού με όλους εσάς στο Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη αρώματα, γεμάτη μουσικές, γεμάτη εκπλήξεις. Εκεί θα είναι η Νάνση Αντωνίου και εγώ. Θα βρισκόμαστε εκεί για να εκπέμπουμε ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Το Σουπλίν παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν. Κάτσε το πώς πρέπει. Σουπλίν Parfum de Lance. Εμπνευσμένη από το μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Ελάτε σε ένα ξεχωριστό διήμερο Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου για να γνωρίσετε από κοντά τα 3 νέα σαγηνευτικά αρώματα. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί, γιατί θα έχουμε και τροχό τύχης, διαδραστικό, για να κερδίσετε μοναδικά δώρα και τα λέμε εκεί. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Ένας καθηγητής, λέει, εξήγησε το μάρκετινγκ στους φοιτητές του με παράδειγμα από την πραγματική ζωή.
2: Μάρκετινγκ, τι είναι μάρκετινγκ καταρχάς?
1: Αυτό τους εξήγησε.
2: Ωραία, κάτσε, πρώτα το πεις. Παναγία, τι είναι marketing?
0: Marketing είναι ο τρόπος με τον οποίο η διαδικασία με την οποία ένα προϊόν θα το λανσάρει στην αγορά.
1: Ωραία.
2: Γιώργο, αυτό είναι?
3: Αυτό δεν είναι.
0: Αυτό, ναι, είναι.
1: Marketing. Λοιπόν, και ξεκινάω να σας κάνω λιανά πώς γίνεται το marketing.
3: Πέμω.
1: Λοιπόν, βλέπεις μια όμορφη γυναίκα σε ένα πάρτι. Την πλησιάζεις και λες: είμαι πλούσιος, παντρέψουμε. Αυτό είναι άμεσο marketing.
3: Άμεσο.
1: Έτσι τη λες κατευθείαν την πληροφορία.
0: Σωστό.
1: Είσαι σε ένα πάρτι. Ο φίλος σου πλησιάζει μια γυναίκα, σε δείχνει και λέει: είναι πολύ πλούσιος, παντρέψου τον. Έμεσο. Αυτό είναι διαφήμιση.
2: Α, διαφήμιση.
0: Διαφήμιση.
1: Σε διαφημίζει. Βλέπεις μια όμορφη γυναίκα σε ένα πάρτι, την πλησιάζεις, πήρες τον αριθμό της, την επόμενη μέρα την παίρνεις τηλέφωνο και της λες: γεια σου, είμαι πολύ πλούσιος, παντρέψουμε. Αυτό τι είναι, παιδιά? Τηλεμάρκετινγκ. Μια γυναίκα σε πλησιάζει και λέει: είσαι πλούσιος, θα με παντρευτείς? Αυτό τι είναι, παιδιά?
0: Τι είναι?
1: Αναγνωρισιμότητα της μάρκας.
2: Α, σωστό. Ξέρει ότι είσαι πλούσιος, έχει ήδη γίνει διαφήμιση.
1: Μετά της λες: είμαι πολύ πλούσιος, παντρέψουμε. Και εκείνη σου συστήνει τον άντρα της. Αυτό τι είναι? Αναντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης.
2: Αναντιστοιχεία. Αυτά δεν τα καταλαβαίνω.
1: Βλέπεις μια όμορφη γυναίκα, την πλησιάζει και πριν προλάβεις να πεις οτιδήποτε, ένας άλλος άντρας την πλησιάζει και της λέει: είμαι πλούσιος, θα με παντρευτείς? Και εκείνη φεύγει μαζί του. Αυτό τι είναι?
0: Τι είναι?
1: Ανταγωνισμός που σου παίρνει μερίδιο αγοράς. Και τέλος, πριν προλάβεις να πεις είμαι πλούσιος, παντρέψουμε, εμφανίζεται η γυναίκα σου. Αυτό είναι εμπόδιο εισόδου σε μια νέα αγορά.
2: Έχει πολύ δίκιο. Έχει πάρα.
1: Έτσι λοιπόν, ένας καθηγητής κατάφερε να εξηγήσει στους μαθητές.
0: Τι είναι το marketing?
1: Τι είναι το marketing?
4: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός? Πρωινό Σφαίρα.

0: Σήμερα μπορεί κάποιο σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιο άλλο να παίζει online, ένα τρίτο να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένα άλλο να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους σας ξανά που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Το κινητό εδώ πέρα χτυπάει συνέχεια, το βλέπω να αναβοσβήνει. Δεν έχω προλάβει να τα δω όλα, αλλά θα τα δω και θα απαντήσω σε όλα τώρα στο break που έρχεται. Γιατί? Γιατί κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα έχω Γρηγόρη Αρναούτογλου, εδώ θα έχω Γιώργο Λιανό και Νάνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 για ακόμη ένα πρωινό Σφαίρα 102,2 σήμερα Πέμπτη. Έχουμε και Σφαίρα Courier 9,5 έτσι. Να δώσουμε ό,τι δεν χρειάζονται κάποιοι και μπορεί κάποιοι άλλοι, αυτά που κάποιοι άλλοι δεν χρειάζονται, να τα έχουν ανάγκη. Ελπίζω να το είπα σωστά και να καταλάβατε. Αν όχι, θα το καταλάβετε 9,5 ώρα. Λοιπόν, μερικές φορές ένα ευρώ μπορεί να σημαίνει πολλά. Μπορεί να είναι η καθημερινή σου συνήθεια, η νέα νόστιμη προσθήκη στο πρωινό σου ή μια μικρή λιχουδιά που θα σου φτιάξει τη στιγμή. Στα Lidl, μόνο με ένα ευρώ θα βρεις 100% φυσικό χυμό πορτοκάλι, εκλεκτό χωριάτικο ψωμί σε φέτες και σε πεντανόστιμες μαρμελάδες, κεράσι, ροδάκινο και για να μην ξεχνάμε το βασικότερο. Έτσι, ενυδατώσουμε δροσερό επιτραπέζιο νερό σε συσκευασία 12 τεμαχίων. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
1: Τρέχα γρήγορα σαν σφαίρα, μες στο μπάνιο, στην τους γέρα.
2: Η ζωή είναι μικρή, φόρα το καλοβρακί. Πρωινό Σφαίρα.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Have you met Kiko?
9: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Time out για θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
15: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
17: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
18: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Στο πρώτο, είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο, άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα! Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου! Χαλάρωσε! Έχεις Πίτσος! Πλυντήριο ρούχων Πίτσος! Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας! Το πρωινό ξεκινάει!
8: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι! Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
20: Έλα ρε παιδί μου!
21: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
22: Γρηγόρης Αρναούτο!
23: Να τα πρακτιάσω!
24: Πρωινά χτυπήματα δεν είχα.

0: μάτι.
1: L'ansia comune.
0: Απόψε στάνω με μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
1: Παναγή Τορτάτο.
2: Για να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
3: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
1: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδη. Νίκος Καλούδη.
4: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
5: Ένα,
1: τρία, δύο, ένα.
5: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Για ακόμη μία φορά εδώ είμαστε, πρωινό σφαίρα 102,2. Ξεκινήσαμε λοιπόν κανονικά και για σήμερα, που η μέρα είναι 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Να πούμε τα χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, στο Λουκιανό και στη Λουκιανή. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, μία τέτοια ημέρα, στα μισά ακριβώς του Οκτώβρη. Να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μπαστουνιού. Έχει παγκοσμίως καθιερωθεί ως η ημέρα του εορτασμού του λευκού μπαστονιού, με στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας της χρήσης του και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση, αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινή μετακίνησή τους. Η ιστορία του μπαστονιού ξεκινά μετά από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην Αμερική, που αναπτύχθηκε ένα κίνημα αποκατάστασης και επανένταξης των ατόμων που τυφλώθηκαν από ατυχήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το κίνημα αυτό ξεκίνησε από τον οφθαλμίατρο Ρίτσαρντ Χόβερ, ο οποίος πρωτοχρησιμοποίησε ένα μακρύ καλάμι για τη βοήθεια της κίνησης των τυφλών βετεράνων του πολέμου. Μάλιστα, και Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Νίκο, βρες το τραγούδι που είχαμε ερμηνεύσει με απόλυτη επιτυχία. Ένα φεγγάρι εκεί κάπου κάποτε στον κορονοϊό, στο μακρινό 2000. Όχι, πόσο ήταν ο κορονοϊός, Γιώργο? Πάει, πέρασε έτσι. Γεια. Γεια, βάλε.
1: Τα χεράκια θα πλύνω.
0: Η ιδέα του Γρηγόρη ήταν σταμάτα.
2: Ντρέπομαι.
1: Έτσι πρέπει να κάνω, να προστατευτώ.
0: Είχε φέρει και την κιθάρα τότε, θυμάσαι, Γιώργο?
3: Να κάνω, ρε φίλε, να πάρουμε και εμείς κανένα φράγκο να πάμε από το Υπουργείο Υγείας, κάτι να πούμε.
0: Τίποτα, φράγκο δεν είχαμε πάρει, τι εννοείς?
3: Πήραμε τα μηπό.
2: Άλλοι βγήκαν στις καρότσες, κάνουν συναυλίες.
0: Εμείς ολόκληρο τραγούδι βγάλαμε, τίποτα.
3: Στέλαμε μήνυμα για να πάει για κατούριμα στους σκύλους μου.
1: Και πάντα μου, όσο σ' αγαπώ.
0: Λοιπόν, η πρωτοβουλία.
3: Φυσικά δεν κατάλαβε. Γιατί τόση άρνηση έχω με τις ηλικιότητες του κορονοϊού εδώ.
0: Η πρωτοβουλία ανήκει στη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το πλήσιμο των χεριών, που συσπηρώνει δημόσιους φορείς και γνωστές πολυεθνικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που κατασκευάζουν.
3: Προστατεύτε! Θα ζήσω!
0: Σταμάτα!
3: Εγώ θα ζήσω!
4: Ένα, δύο, τρία, πάμε!
1: Τα κεράκια!
3: Όχι,
1: δεν θα

0: βαρεθώ.
1: Κλείνει τα χέρια, δε.
2: Άρα, διεθνής, και επίσης σήμερα, Διεθνής ημέρα αγρότησας, καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2007 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15. Η καλημέρα για να υπενθυμίζει τη συμβολή της γυναίκας στην αγροτική παραγωγή.
3: Συγγνώμη, σταμάτα τα όλα. Σταμάτα τα όλα.
1: Σταμάτα
3: τα όλα. Δεν είναι καλά. Για
1: τα καλά να με ρε,
2: τι έγινε Γρηγορή? Τι Γρηγορή,
3: γιατί δεν έχεις βάλει φίλε. Αυτό το βάλεις εδώ. Αν νόμιζε εδώ βγαίνει η κάμερα πίσω.
1: Εδώ πρέπει να στάει.
3: Δεν πειράζει, φαίνεται όμως πολύ ωραίο το χρώμα.
2: Μα έχουν βάλει και 500 οθόνες, μπερδεύουμε.
3: Αν μπορέσεις βάλτο και εδώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα Παναγίτη, κανείς. Γεια σου Γρηγορά μου, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, Νικολάκη μου, καλώς ήρθες αγόρι μου.
2: Όχι Γρηγορή μου, εσύ καλώς ήρθες, εσύ ήρθες τώρα.
3: Ναι αγόρι μου, εγώ ζω πάντα εδώ.
2: Έλα μωρέ Γρηγορή που είσαι πάντα εδώ.
3: Σε αυτό το στούντιο που φτιάχτηκε με το φίλο μου τον Γιώργο και τη Ράνια Κωστάκη.
2: Ποιος βάζει κλιματισμό?
4: Τι ψυχοπαθίζει, δεν φτιάχτηκε με τον Γιώργο
3: Τυράνια Κωστάκη. Όπα, με ποιο φτιάχτηκε, τι λέει.
2: Το συγκεκριμένο στούντιο φτιάχτηκε μετά από πολλά χρόνια.
4: Στο Ηράκλειο.
3: Α, ναι,
2: δεν σε χάλασε. Δεν σε χάλασε.
3: Αλλά η ψυχή.
5: Μεταφορικά το λέει.
3: Μεταφορικά, μεταφορικά. Και μετά ήρθε ο Παναγής και ήρθε ο Παναγής και.
4: Συγγνώμη που θα σου το πω, η Νάνση και ο Παναγής ήταν από την πρώτη μέρα.
3: Τι λες, μόλις είχαμε ήταν από την πρώτη μέρα ο Παναγής εδώ. Σε έφερε η Ράνια από την πρώτη μέρα εδώ. Σε λίγο θα μας πείτε ότι κάνετε την εκπομπή και μας φέρατε.
2: Α, κράτε, γιατί πριν είχαμε ξεκινήσει. Εγώ με την Νάνση το είχαμε σκεφτεί από πριν.
3: Α, ναι.
2: Ναι, και σας μαζέψαμε εδώ πέρα. Αντί να μα κάνετε και το σταυρό σας που φάγατε από εμάς ένα κομματάκι ψωμί.
1: Ναι, θα τις πάνε.
2: Τι έγινε, παιδιά?
1: Τι έγινε, παιδιά?

0: Λοιπόν, νόμιζα ότι είχατε πείτε σαν σήμερα. Νόμιζα τίποτα. Εντάξει, δεν πειράζει. Ένα μικρό αποσυντονισμό είναι live. Μα δεν γίνονται τέτοια λάθη. Παρακαλώ, κύριε Ηλιανέ, σαν σήμερα είναι 15 του μηνό. Παρακαλώ, σου δίνω τα
1: χαρτιά
0: σου. Παρακαλώ, σαν σήμερα.
2: Σα παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθε, σήμερα.
4: Σαν σήμερα το 1815 ο Ναπολέον Βοναπάρτη του εξορίζεται στο νησί της Αγίας Ελένης. 1937 ιδρύει τη σχολή καλών τεχνών στην Αθήνα.
0: Α, πολύ ωραία σχολή. Ξέρω, πολύ ωραία σχολή.
4: 1896 ο Ιάπωνας επιχειρηματίας Σόζος Καβασάκης, Έλληνας, ιδρύει την Καβασάκη, μια εταιρεία που σήμερα έχει πολύπλευρη δραστηριότητα.
0: Καβασάκης από τα Χανιά,
1: έτσι. Καβασάκης ήταν Έλληνας, ρε παιδιά, όντως.
0: Από τα Χανιά, έξω από τα Χανιά, από ένα χωριό.
1: Παιδιά μου, κάνετε βλάκα.
4: Αλήθεια, ρε.
1: Το Καβασάκη δεν είναι ιαπωνικό.
4: Σόζος Καβασάκης.
0: Καβασάκης. Και ο Γιαμάχας ήταν από το Κεφαλονιά.
1: Ο Χόντας από πού ήταν?
0: Ο Χόντας ήταν από το. Από πού είναι ο Χόντος, η οικογένεια?
1: Ο Χόντας.
0: Όπου δεν ξέρω.
4: Δεν ξέρω. Λοιπόν, το 1940.
1: Ο Σουμπαρού.
0: Ο
1: Εμπρέζας.
0: Σουμπαρούς με τα Γιάννα. Έλα, να είσαι τώρα τα παίρνεις όλα.
4: Ήταν μια φορά και καιρό.
1: Ο Μιτσουμπίσης.
4: Τρεις που ήταν λάσπη και μαζεύτηκαν.
0: Ο Μιτσουμπίσης που ήταν.
1: Ο Μιτσουμπίσης.
4: Ο Χιουνταϊάτος από την Κεφαλονιά. Χιουνταϊάτος.
1: Ο του Γιαταγιάρης.
4: Ωραία. Αυτό και θα ήταν. Κάποιοι πεθάνε, κάποιοι γεννήθηκαν, πάει στο διάλογο. Άρα, κάποιοι θα σχολούμε τώρα. Χαζομάρα.

0: Λοιπόν, 15 λεπτά μετά από τις 7 και εδώ έχουν έρθει τα παιδιά για μια καλημέρα. Γεια σου Νίκο μου, γεια σου Κατερίνα, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε. Ναι, όχι, δεν θέλω να φύγετε. Λέω ότι τις ειδήσεις είναι πολύ σοβαρή στιγμή.
1: Γρηγόρη, μας
2: έχεις ξενερώσει.
0: Σιγά δεν θα ξενερώσει. Περίμενε, περίμενε, Νίκο, περίμενε. Είναι όλοι, εκτός από το φίλο μου τον Γιώργο, ερασιτέχνες. Όλοι.
3: Εγώ έχω γαλόνια, γαλόνια.
0: Όλοι. Άμα τώρα καθίστε και μιλάτε, μπορεί να πάτε μέχρι
1: τις 9 η ώρα.
0: Έτσι δεν γίνεται πρωταθλητισμός.
3: Μάθε πέντε πράγματα να πείτε φύγαμε από εδώ. Γιατί όλοι φεύγουν.
2: Η πιο καλή καρέκλα σου στο τότε του Γιώργου που δεν έχει έρθει χρόνια.
3: Εγώ χρωστάω. Χρωστάω, είμαι ο μόνος που κάθομαι. Είμαι ο μόνος που κάθομαι πλάτη.
0: Δεν πειράζει, θα τις δεχτούμε τις κατηγορίες από τους απέναντι κυρίες και κύριοι.
3: Τι πάει κι άλλο.
0: Άρα και πάμε να ακούσουμε τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Μείωση των τιμών της ενέργειας και στήριξη των νοικοκυριών θα ζητήσει ο Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής.
5: Νομίζω ότι κοιτάζω άνθρωπο.
3: Ποιος το έκανε?
5: Ο Σταύρος.
3: Αποκλείεται κάποιος από τους δύο σας το
5: έκανε. Όχι,
3: ο Σταύρος είναι σοβαρός μαλάκα άνθρωπος.
5: Ναι, νόμιζα ότι κοιτάζω ο Γλυκούλης.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Μαρινάκης τρολάρει. Ο Μαρινάκης τρολάρει τη δήλωση Τσίπρα ότι δεν συγκυβέρνησε ποτέ με τη δεξιά. Λογικά ο Αλέξης που συγκυβέρνησε με τον Καμένο ήταν συνωνυμία.
3: Α, το πληρώνω εγώ, Σταύρο. Εγώ έχω τις παραγγελίες περίεργες.
0: Υποβλήθηκε το αίτημα για έκδοση Ναύτεξ. Ξαναρχίζουν οι εργασίες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Τι ισχύει για το νέο κληρονομικό δίκαιο για οφειλές, διαθήκες και μοιρασιά κινήτων? Πώς θα ξεμπλοκάρει η περιουσία από τα χρέη? Παναγίση, δεν θέλεις να σχολιάζεις?
5: Όχι, δεν θα σχολιάζω. Ας πούμε τώρα, εγώ αυτό που σκέφτηκα σε αυτό το θέμα είναι ότι θα μου αφήσεις τίποτα για να με νοιάζουν τα κληρονομικά.
0: Εγώ,
5: ναι.
0: Δεν μας σχέζει πάει μαζί, έχουμε το
5: όμορφο. Όμορφο, Γρηγόρη.
0: Έχουμε τόσο κόσμο εδώ πέρα να
5: αφήσουμε.
0: Γεωργιάδης, στην Πάρο χθες μια κυρία με γυαλιά, 1500 ευρώ μου φώναζε. Με γυαλιά. Στην Πάρο χθες μια κυρία με γυαλιά, 1500 ευρώ μου φώναζε, δεν έχουμε να φάμε.
5: Μα τώρα κύριε Άδωνης
3: έχουν κάνει τσακωτό με ένα παπουτσάκι 7.500-6.500 πόσα ήταν, δεν θυμάμαι.
5: Καλά, ο Άδωνης είναι να μην φοράει ένα παπουτσάκι
3: 7.500. Ναι, κουλάρε λίγο με το τι φοράει ο κόσμος. Έλα τώρα, μην γίνεστε προκλητικοί.
5: Που είναι και πάρα πολύ πιθανό τα γυαλιά να είναι και μούφα. Να τα λέμε και αυτά έτσι. Τα γυαλιά που φόραγε η κυρία.
3: Πιστεύεις ότι φορούσε άλλη 1500 και το ξέρει ο Άδωνης?
5: Κάζει ψέματα.
3: Παπατζηλίκη είναι.
0: Δεν μπορεί να το είπε καμιά άλλη.
3: Του το είπε αυτή και ακριβά γυαλιά.
0: Άνοιξε πλατφόρμα για τη μετεγκατάσταση 10.000 ευρώ σε πολίτες που θα εγκατασταθούν στην ακριτική Ελλάδα. 10.000.
1: Α, θυμάστε που σας το έλεγα πριν λίγες μέρες ότι ανοίγει η πλατφόρμα για κάποιες συγκεκριμένες περιοχές και παίρνεις 10.000 ευρώ για να πας να ζήσεις.
0: Κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, που σας συμπαθώ ιδιαίτερα, γιατί σαν προσωπικό είστε πολύ γλυκιά, κυρία. Αλήθεια το λέω.
5: Είναι ψίχουλα αυτά που είναι, ναι, κυρία Δόμνα.
0: Όχι, όχι. Εντάξει, καταρχάς δεν τα δίνει η Δόμνα. Τα δίνει. Ναι. Γιώργο, ναι.
3: Αυτό,
0: αν
3: ναι,
0: είναι να σωθεί αυτή η χώρα, ναι, και ναι, να ξαναπάνε στις ακριτικές περιοχές, γιατί κάνοντας αυτό ένα ταξίδι 100.000, με την προϋπόθεση βέβαια, δεν τα πάρεις τώρα και θα σηκωθείς να φύγεις. Εντάξει, δηλαδή θα πας κάτι τρεις μήνες και θα φύγεις.
5: Τμηματικά.
0: Ότι τμηματικά θα τα πάρεις αυτά τα πράγματα, θα σου βρουν ένα σπίτι. Από τα τόσα σπίτια που είναι άδεια,
5: κλειστά, παρατημένα.
0: Παρατημένα, χωριά ολόκληρα ερημωμένα, να σου βρουν ένα σπίτι, να σου βρουν χωράφι να καλλιεργήσεις. Βεβαίως, αυτά τα χωράφια και αυτό το σπίτι μετά από ένα διάστημα 15-20 χρόνων να γίνει δικό σου,
3: ναι,
0: και να σου δίνουν χρήματα για να εγκατασταθείς. Έτσι αλλάζει η ιστορία.
1: Όπως σας είχα πει, είναι 10.000 λοιπόν.
3: Ξέρω, θα μείνεις για πάντα εκεί.
1: Για μια νέα αρχή στην περιφέρεια, όπου προβλέπεται προκαταβολή 50% πριν τη μετεγκατάσταση, βασική προϋπόθεση μεταφορά της κύριης κατοικίας στη νέα περιοχή. Και απευθύνεται σε τηλεργαζόμενους, ταξιούχους, οικογένειες, όσους θέλουν να ξεκινήσουν νέα επαγγελματική δραστηριότητα, Έλληνες του εξωτερικού που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
3: Μας διώξαν όλους, Νάνση μου.
1: Λοιπόν, στο πρόγραμμα εφαρμόζεται στον Εύρο. Στον Εύρο απαιτείται παραμονή τουλάχιστον 3 ετών. Αλλά δεν έχω καταλάβει. Τα 10.000 τα παίρνεις μία φορά ή τα παίρνεις, ας πούμε, κάθε χρόνο?
5: Όχι, παιδάκι μου, μία φορά τα παίρνεις.
0: Είναι αυτό που κάνεις, ειλικρινά.
1: Ναι, okay.
5: Μία φορά τα παίρνεις.
1: Έχει Εύρο, Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλε, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, καθώς και τις περιοχές της Υπήρου.
0: Μάλιστα.
3: Μεγάλη συζήτηση. Μας διώξαν όλους, Γρηγόρη.
0: Εμένα ρώτησε με το ρώτησε ότι έχω δει.
3: Έχω μόνιμη κατοικία στο νήσο Κέιμαν. Ήθελα.
5: Να γυρίσετε πίσω στα χωριά σας, γιατί έχετε έρθει εδώ. Σταμάτα. Το κυκλοφοριακό είναι απίστευτο.
3: Σταμάτα, βρε,
5: και μας τρώτε και τις δουλειές. Λοιπόν, στα χωριά σας και εσείς στη Χαλκιδική και
0: εσείς. Το κεφάλι σου είναι στα πλυντήριο.
3: Κεφάλι τυρί είναι.
5: Και εσείς το Κυριάκι. Όλοι στα χωριά σας.
0: Τούρκοι αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι ανακάλυψαν το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο. Είμαστε οι πρώτοι που αγγίζουν αυτά τα αντικείμενα έπειτα από 5.000 χρόνια. 5.000 χρόνια.
3: Να είμαστε οι πρώτοι, μπορεί να σας ανήκουν κιόλας να είστε. Ναι.
0: Και τελευταίο νέο, ο Τραμπ χρειάζεται ένα μάθημα διεθνούς δικαίου, είπε η νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης. Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια, ότι χρειάζεται ο Τραμπ λίγο ένα μάθημα, γιατί νιώθει ότι ό,τι του κατέβει και ό,τι το ζητήσει το παίρνει. Αυτό είναι
5: τον λίγο στηρίζουν
0: σαν,
5: οι πολίτες
0: σαν ένα
5: του.
0: Κακομαθημένο παιδί. Οι πολίτες του δεν το στηρίζουν.
5: Πάρα πια. Πολύ τον
0: δεν
5: στηρίζουν.
0: Δεν τον στηρίζουν οι πολίτες του πια. Κάνεις λάθος σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Είναι...
2: Σου είπα παραγγείς πάρα πολύ.
5: Επέτρεψέ μου, έχω ξαδέλφη που δουλεύει στο FBI. Ξέρει τι γίνεται.
1: Εγώ πάντως του αφιέρωνα το τραγούδι που λέει I want it.
0: Εγώ θα του έλεγα ότι χρειάζεται φιλή της ζωής για να καλά έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς ξανά
5: δεν πρόκειται. Το δίνει η Μελάνια που είναι και μια κουκλάρα.
0: Δεν πρόκειται. Αποκλείεται να
1: είναι. Βλέπει. Ξανθούλη από πίσω, φίλε.
3: Ούτε το χέρι δεν το
1: πιάνει. Όπω το λε. Βλέπει εντωμεταξύ πώ ανεβάζει και πώ αδειάζει του ανθρώπου.
0: Βέβαια, σαν δευτερόλεπτο. Είναι μαγικό αυτό.
3: Έχω ήδη αποκλειστική.
5: Για πε. Dry πρέπει να βγει αυτό.
0: Όχι dry, δεν υπάρχει dry στην εκπομπή μας. Παναγή, όταν κάνεις δική σου εκπομπή, έτσι. Βάλε και dry, βάλε και clean, βάλε και ξηρό πάγο.
5: Έννοια σου σε πολύ λίγο δική μου θα αναπτύξει.
0: Βάλε dry.
5: Έννοια σου.
0: Με τις χαζό, έχεις ακούσει πόσο άσχημα ακούγεται αυτό.
5: Με το Λιανό που έχει φωνάρα δεν θα ακούγεται άσχημα.
0: Έλα Γιώργο μου, dry Νίκο.
3: Η Kimberly θα επιστρέψει.
1: Πού, για να μείνει μόνιμα.
3: Πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά της θα είναι.
0: Στην Ελλάδα.
3: Ορίστε. Στην Ελλάδα, λες, φίλε, με δόξα και τιμή.
0: Αυτό ξέρεις πόσο πάει στοιχηματικά.
3: Αποκλειστικό.
0: Ξέρεις πόσο πάει στοιχηματικά. 2.000 ευρώ το δευτερόλεπτο.
5: Δηλαδή θα
3: με άλλη
5: ευρώ,
3: προεδρία
5: θα
3: στην Αμερική θα επιστρέψει η Kimberly με δόξα και τιμή.
0: Με άλλη προεδρία. Αυτό που λες.
3: Στη συνέχεια του Δονάτου.
5: Ο Λιανός ξέρει,
0: αυτό είναι παραπάνω.
3: Αυτό είναι φίλε, πόσο να δίνει, 125? 125 απόδοση, τι να δίνει.
0: Έχεις βάλει το τραγούδι λίγο και μέσα από κάτω. Κακός.
2: Μα το απάσαρες τόσο ωραία, απλά δεν το κατάλαβα.
0: Εγώ, γιατί φοράνε ακουστικά γι' αυτό.
3: Να αιτιολογήσω.
5: Να, συγγνώμη, λάθος μας.
0: Ε, βέβαια.
5: Θα τα βγάλουμε.
3: Με προεδρία Μάρκο Ρούμπιο, ο Μάρκος τους χρωστάει ήδη μεγάλη χάρη.
5: Γιατί Γιώργο,
0: είπες μεγάλη κουβέντα. Δεν πιστεύω όμως ότι θα βγουν οι Ρεπουμπλικάνοι αυτή τη στιγμή.
3: Μπήκε και εξασφάλισε πλάνα από την Πνίκα. Η Kimberly το έκανε αυτό, έκανε τον deal. Μπορούμε να έχουμε εκεί. Αν και δεν είναι πρόεδρος. Μόνο στον πρόεδρο πρέπει να γίνει.
0: Εγώ πάντως πιστεύω, επειδή το λες αυτό, συγγνώμη για το ψευδεπόπτο, ότι ο Τραμπ όχι απλά μετάνιωσε και ζήλεψε το Ρούμπιο που ήταν στην Πνίκα. Η εικόνα αυτή μεταδόθηκε σε όλο τον πλανήτη. Τρελάθηκαν όλοι. Ακόμα και οι αρνητικές εφημερίδες προς τους Ρεπουμπλικανούς στην Αμερική γράψαν ύμνος για το Ρούμπιο. Και ο άλλος τσατίστηκε πάρα πολύ. Παίζει και αυτό ότι ζήλεψε.
5: Λες γι' αυτό να τη φάγανε την
0: Όχι ακριβώς. Είχαν και αυτά που. Α, να πούμε κάτι, συγγνώμη. Όλα αυτά που κατηγορούν την Kimberly έγιναν πριν έρθει στην Ελλάδα.
5: Ναι.
0: Όχι, δώσω. περίμενε. Αφού είχαν γίνει πριν έρθει στην Ελλάδα, πιστεύεις ότι δεν τα είχαν αυτοί, δεν τα είχαν στο δισάκι τους. Απλά τα χρησιμοποίησε ο Μίστερ
5: President.
0: Τώρα που μου σπάσε στα νεύρα και από ό,τι φαίνεται δεν φέρθηκες και πολύ σωστά. Τώρα λοιπόν, τώρα θα τα πετάξω.
1: Και όταν, ενώ ότι ήταν αραβωνιάρα του γιου του, είπε εντάξει και μια σχέση. Και
0: ναι, εδώ, θέλω να πω πόσο καιρό έχει η Kimberly στην Ελλάδα. Έχει ένα χρόνο.
3: 11 μήνες και 10 μέρες.
0: Τέλεια. 12
5: μήνες. Μετράς μία-μία.
0: Ρες στο σπίτι της, μένεις.
1: Και μπήκε τόσα μπουζούκια.
4: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: Αυτά λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, καλημέρα στο Περά, παρακαλώ. Καλημέρα. Γεια σου, Περά μου, ωραίο, γλυκό, υπέροχο. Γεια σου, Ζαχαροπλαστιάρα, που έδωσε να πούμε ψυχή και δίνει κάθε μέρα γλυκά εδώ στου ακροατέ του πρωινού του Σφαίρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπρούκι, το αφτιάξατε, απογειώσατε, κάνατε για άλλη μια φορά. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ψάχνεστε συνεχώ, γιατί αυτό σημαίνει αγάπη για το ζαχαροπλαστείο, αγάπη για τη δουλειά σου. Κάθε φορά να βρίσκεται κάτι καινούριο. Μετά την τεράστια επιτυχία με τα γλυκά, τα viral που έγιναν τα φρούτα, τώρα λοιπόν φτάνουν στο μπρούκι. Ένα μπρούκι που είπαμε ότι έχει να κάνει με brownie και cookie. Το ονόμασαν έτσι. Combo for friends και μπρούκι combo for couples. Ένα τεράστιο μπισκότο που σας περιμένει να το φάτε και το πρωί έτσι με γαλατάκι και το μεσημέρι και το βραδάκι. Και γενικά κάθε μέρα πηγαίνει στο σπίτι ενός ανθρώπου ένα μπρούκι τεράστιο από το Περά. Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία. Στα φανάρια του Βλάχου. Τεράστιο πάρκινγκ για εσάς τους πρωινούς που θέλετε να πιείτε και καφέ. Κάνουν πολύ ωραίο καφέ. Αυτό σας το υπόσχομαι, γιατί για τα αγγλικά μπορεί να πείτε ότι η γεύση είναι υποκειμενική. Αν και βέβαια σας το ξανάπει, οι πιο δύσκολοι κριτές βγάλαν το καπέλο. Τώρα για τον καφέ, άντε για ο καφές, πας από εδώ, λες μου αρέσει. Οι τύποι κάνουν καταπληκτικό καφέ, πηγαίνετε λίγο και αν κάτι δεν σας αρέσει, στείλτε μου μήνυμα. Έτσι κι αλλιώς βγαίνουμε στον αέρα και τα λέμε. Αλλά να καταλάβω ότι το λέτε γιατί όχι κακοπροαίρετα, ότι Γρηγόρη πήγαμε και έλατε το συζητήσουμε. Γιατί όταν πηγαίνουν 100 άνθρωποι και 98 σου λένε φανταστικό, τότε πραγματικά νομίζω έχεις καταφέρει πολλά. 69-36-10-10-22, Περά και ονοματεπώνυμο!
1: Με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι μήπως δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το The Murders in the Building που είναι και αυτό super και είναι λογικό, γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
0: Λοιπόν, μου έστειλε μήνυμα η Γεωργία, παιδιά. Μου έστειλε μήνυμα η Γεωργία και έτσι που έκανε και λέω, λέει παιδιά, μετά από 3 χρόνια που τα έχουμε, ο Τάκης μου μίλησε επιτέλους για γάμο.
2: Πατάκι, ναι, μπράβο. Ναι.
0: Τη απάντησα. Μπράβο, λέω τι σου είπε. Μου είπε ότι είναι παντρεμένος και έχει 3 παιδιά.
3: Μπράβο του.
2: Είναι η τρίτη φορά που το λέω. Ναι.
0: Αυτό πρέπει να το πεις βέβαια. Εννοείται. Εγώ το ξεχνάω. Εννοείται.
1: Τραβάνει κάποιον.
0: Δεν ξέρω αν το θυμάται.
1: Μα τι είναι 3 φορές το ίδιο πράγμα.
3: Γρηγόρη,
1: εγώ προσωπικά δεν θυμόμουν τίποτα.
0: Μπράβο, Γρηγόρη. Να σε πω κάτι.
1: Εσύ αγοράκι μου λείπει τη μισή χρονιά, γι' αυτό δεν θυμόμουν τίποτα.
2: Τι ωραίο ανέκδοτο είναι αυτό.
1: Είσαι εκεί, Περλή μου.

0: ξημέρι και φάμαστε.
1: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
2: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
1: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean, προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
8: Φυσικά.
7: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
8: Ορίστε.
7: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
8: Όχι φυσικά.
7: Γιατί?
8: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
7: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
8: Όχι, όχι, όχι.
7: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
8: Όχι.
7: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι?
8: Όχι.
7: Α, εντάξει. Γεια σας.
9: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
10: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

0: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
1: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
2: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
1: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
0: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
3: Ορίστε.
0: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
4: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Εσύ, σκουριάσαμε!
7: AC, ξεσκουριάσαμε!
8: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
9: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα, μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stock House στη μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stock House στη μεταμόρφωση.
13: Στις πισίνες γιατί δεν έχουν κουμπατσίδες?
14: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Εντάξει, ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι είναι το κοινό τραγούδι του Στέλι Ρόκου. Εσένα ή τίποτα. You or nothing. Και στα αγγλικά. Πώς είναι στο Παναγία το εσένα ή τίποτα.
1: Τι είναι, παιδιά.
2: You or nothing.
0: You or nothing.
1: Εσένα ή τίποτα. You or nothing. Πολύ ωραία.
2: Παιδιά, είδατε τι έγινε στη Γαλλία.
0: Τι έγινε στη Γαλλία.
2: Δεν έχετε πάρει χαμπάρι.
0: Αν πεις κάτι άσχημο, δεν θέλω να πεις, σε παρακαλώ.
2: Όχι.
0: Ναι. Ναι, τι.
2: Θέλοντας οι πολίτες να αντιδράσουν για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, χάκαραν τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, μωρέ, έγινε προχθές αυτό. Μην το γελάς αυτό, φίλε. Είναι καταστροφή αυτό.
2: Και χαλάσανε όλα τα προϊόντα.
0: Καταρχάς δεν το έκαναν οι πολίτες, το έκανε, ήταν κυβερνοεπίθεση.
2: Οπότε ναι,
0: μην γελάσεις σε αυτό το πράγμα.
2: Ναι, αλλά θέλοντας όμως να
3: αντιδράσουν.
2: Ναι, ναι.
0: Δισεκατομμύρια ζημιά. Είναι κόσμο και κοσμάκι. Χάνουν δουλειές με αυτά, να ξέρεις. Δεν είναι εύκολα.
2: Τα υπερκέρδη των αλυσίδων των σούπερ μάρκετ.
0: Παναγί.
3: Δεν είναι σωστό
0: τώρα. Τι σημαίνει αυτό, αυτό είναι χαζομάρα που πεις τώρα.
3: Γιατί από την τσέπη σου τα βάλεις εσύ.
2: Όχι, αλλά σου λέω, ο κόσμος υποφέρει από την ακρίβεια.
0: Παναγί.
3: Παιδιά, δεν μπορεί να παίζουμε τώρα με τα λεφτά των άλλων.
0: Όχι, δεν είναι το ζήτημα τώρα.
3: Αλλά και ο επιχειρηματίας που βάζει λεφτά είναι τα δικά του λεφτά.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Πραγματικά στο λέω. Πίστεψε με, οι επιχειρηματίες ξέρουν τι έχουν κάνει. Όταν θα σου πούνε μεθαύριο απολύουμε 50.000 άτομα γιατί μπήκαμε μέσα 6,5 εκατομμύρια, μετά θα δεις πώς θα γελάσεις. Ή τώρα τα κρυβαίνουμε πιο πολλά γιατί μπήκαμε μέσα.
1: Και θα κάνουμε επανάσταση, πες Παναγή, και θα τους πάρουμε τις κλωτσιές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, άστα, άλλα Βικτόρια.
0: Άστα, Παναγή. Άστα.
1: Άστα και στα βράστα.
0: Άστα, Παναγή μου. Άστα. Όταν έχεις και την μπίτα και το μαχαίρι, αδερφέ, άστα αυτά. Αλλού, από αλλού ξεκινάει η ιστορία. Παρακαλώ, ναι, πάμε γιατί έχουμε φακέλους. 1.300 ευρώ. 1.300 ευρώ κασεράτα. Έλα, Παναγιώ, Νίκο, δεν έχουμε δώσει φράγκο. Κοντεύει να τελειώσει, βέβαια, έρχεται καλοκαίρι. 1.300 ευρώ. 1.300 ευρώ κασέρι, μπαμ, θα το πάρετε. Γεια σας, τι γίνεται, καλά. Είμαστε και live εδώ στο Instagram. Παρακαλώ.
4: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, σηκώνουμε το τηλέφωνο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γλυκιά κυρία. Τι φωνούλα είναι αυτή. Πείτε μου ότι ο άντρας σας σας έδωσε ένα πολύ γλυκό φιλί σήμερα που σηκωθήκατε.
6: Δεν έχω άντρα, αλλά έχω γιο και μου έδωσε πολλά φιλιά.
0: Α, τότε μια χαρά. Τέλεια,
3: είστε
0: τέλεια.
3: Πολύ
0: είστε πολύ τυχεροί που πήρατε το φιλάκι
6: είμαι,
0: αυτό.
6: Είμαι.
0: Πήγε στο σχολείο, έφυγε, είστε ακόμα μαζί.
6: Όχι, εδώ προσπαθούμε να κάνουμε γρήγορα, θα αργήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν πειράζει.
6: Αλλά δεν πειράζει, συνηθισμένη η κατάσταση.
0: Και το σχολείο δεν θα φύγει. Μην αγχώνεστε, ζήστε αυτές τις ωραίες στιγμές.
1: Τι έχει δεινόσαυρο.
6: Έχω δεινόσαυρο.
0: Λοιπόν, το όνομά σας.
6: Ελένη.
0: Ελένη μου, από πού τηλεφωνείς. Από πού.
6: Από Πάτρα.
0: Από Πάτρα. Λοιπόν, Ελένη, 1.300 ευρώ. Καλά λεφτά, ε.
6: Πολύ καλά λεφτά, δεν έχετε ιδέα πόσο καλά.
0: Αχ, Ελένη μου, καταλαβαίνω από ό,τι κατάλαβα, μόνο γονεϊκή κατάσταση βλέπω, ε.
6: Ακριβώς, εντελώς.
0: Σου ευχόμαστε καλή δύναμη και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να το κερδίσεις, πραγματικά.
6: Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε
0: λοιπόν,
6: καλά.
0: Οι φάκελοι είναι 7, από το 0 μέχρι το 6. Διαλέγεις 3, βγάζεις άθροισμα 5, 1.300 ευρώ, ντάγκα της ντάγκα της. Οι φάκελοι είναι το στόμα τα μπαλάκια.
6: Συγγνώμη. Να σε ρωτήσω, Γρηγόρη, ναι. Μπορώ να βάλω τον Ηλία να διαλέξει.
0: Βεβαίως, εννοείται. Ωραία. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Απλά, απλά μετά τη συζήτηση περί χρημάτων θα ήθελα να την κάνουμε οι δυο μας. Να μην την ακούει το παιδί.
6: Δεν άκουσα.
0: Λέω τη συζήτηση περί χρημάτων μετά να την κάνουμε όμως οι δυο μας. Όχι το παιδί.
6: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ωραία. Όχι λόγια, δεν θέλω να ακούγουν τα παιδιά τώρα να έχουν τέτοια σχέση με αυτό. Λοιπόν, πάμε. Στόμα, μπαλάκια, τσιπούρα, μπανάνα, πόδια, εσώρουχο. Και κοτόπουλο αφού με ακούει ο μικρός.
6: Έλα Ηλία, ακούμε.
0: Πες τρεις φακέλους Ηλία. Άντε Ηλία μου.
6: Εγώ. Τα μπαλάκια.
0: Τα μπαλάκια.
7: Αγάπη μου, παιδί μου.
0: Άλλο. Άντε Ηλία μου, γιατί είμαι στο ραδιόφωνο αγάπη μου και δεν κάνει να έχουμε κενό πολύ μεγάλο.
6: Τα πόδια. Καλό ένα. Και την μπανάνα.
0: Και την μπανάνα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ανοίγω την μπανάνα και είμαστε και live, παρακαλώ, εδώ στο Instagram του Σφαίρα. Οπότε πάρα πολλοί κόσμος βλέπει. Μας στέλνει παιδιά και πολλά μηνύματα από όλους σας. Η Καλλιόπη λέει, η Παναγιώτη της λείπεις, ότι το βράδυ σε έβλεπε στον ύπνο της.
2: Ορίστε.
0: Αλήθεια. Λοιπόν, η μπανάνα, λέει, η μπανάνα έχει μέσα το 3. Τι ψάχνουμε, Παναγή?
2: Το
0: 2 και το 0. Ανοίγω την πατούσα. Και έχει μέσα το 0.
2: Το 0, ορίστε. Ηλία! Ρίχνω!
0: Είναι παιδιά δυνατόν αν τα έχει καταφέρει το παιδί. Είμαστε πολύ κοντά.
3: Μακάρι.
0: 3 και 0. Αν είναι το 2 μέσα στα μπαλάκια, πώς είναι το όνομα της κυρίας?
3: Δεν θυμάμαι.
0: Πώς είναι το όνομά σας?
6: Ελένη.
0: Έλα, Ελένη μου. 3 και 0, 3. Αν έχει το 2 το μπαλάκι, έχετε 1.300 ευρώ. Και το ανοίγω. Το 5. Κέντιαζε με 2 ανάποδα. Το 5. Όχι ρε παιδί. Το 2 ήταν μισό λεπτό. Το 1 όχι. Το 2 ήταν στο στόμα.
6: Δεν πειράζει.
2: Λενιό μου, μία δώρο επιταγή, μπλα μπλα τοίς, να πάρεις ένα δώρο στα παιδιά, γιατί ένα παιχνίδι.
0: Ναι, και το χαρμάνι μπορεί να χρειάζεται.
3: Μα θα χαρεί και τα δύο.
0: Και τα δύο δικά, και χαρμάνι και μπλα μπλα τοίς έχεις δώρο για το παιδί και για σένα για το σπίτι.
6: Εγώ ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Ελένη μου, στείλε μου στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος το ονοματεπώνυμο μου.
6: Μέρα, ό,τι και να γίνει.
2: Γλυκούλα μου.
6: Τη μέρα και στους δύο.
0: Να είσαι καλά, καλή δύναμη σε όλες τις κυρίες και στους κυρίους που μεγαλώνετε μόνοι σας παιδιά. Φιλάκια πολλά, καλή δύναμη. Παιδιά, είμαστε κοντά σας ό,τι μπορούμε.

0: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ αποφασίσαμε να βάλουμε και λίγο σε λίγο Αναστασία, αλλά έχετε κάτι να πείτε.
1: Έχουμε. Χαλάνδρης έτοιμο. Η Jack and Jones γιορτάζει το grand opening των ανανεωμένου καταστήματός της στο Χαλάνδρη, Λεωφόρο Πεντέλης 4. Την 5η 15 Οκτωβρίου. Σήμερα, ρε παιδιά, από τις 6 ως τις 9 το βράδυ. Τι σε περιμένει, 25% έκπτωση σε όλη τη νέα συλλογή, δώρα, live DJ set και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Jack and Jones grand opening 15 Οκτωβρίου σήμερα, Λεωφόρος Πεντέλης 4, Χαλάνδρη. Μην το χάσεις.
2: Δεν το χάνω και να σου πω ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Εκτός όμως από χορηγός, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114, φυσικά παίξει υπεύθυνα.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό. Σάκη Αρναούτογλου, μια ακόμη χειμωνιάτικη μέρα που έχει πει ότι λογικά είναι τελευταία μέρα σήμερα, η Πέμπτη, που θα.
1: Δεν έχει πολύ
0: είναι
1: κρύο.
0: Ναι, δεν έχει πολύ κρύο. Αλλά μιλάει για ένα καλό Σαββατοκύριακο ή όχι. Δεν το ξέρω. Για εσάς που ίσως να έχετε κάποιο παιδικό πάρτι ή οτιδήποτε άλλο, τι Σαββατοκύριακο θα είναι αυτό.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 15 του Οκτώβρη, σήμερα Πέμπτη. Και για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική και τις επόμενες ώρες αλλά και ημέρες. Μέχρι και το μεσημέρι θα υπάρχουν παροδικά αυξημένες συννεφιές, κυρίως στα ορεινά και ανατολικά και βόρεια του μετατού νομού, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει για πολύ λίγο και πολύ τοπικά. Από το μεσημέρι όμως, αργά και μετέπειτα, προβλέπονται ορεινά και μεγαλύτερα ανοίγματα στον καιρό, με τους βορειάδες να αγγίζουν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στα 7 κατά τόπους, με βαθμία όμως εξασθένιση σημαντική από το απόγευμα και μετέπειτα. Η θερμοκρασία τις μεσημβρινές αργά ώρες κοντά στους 21 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η Παρασκευή 16 του μηνός θα ξεκινήσει με λίγα σύννεφα, τα οποία κυρίως προς το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Προς τις μεσημβρινές αργά ώρες δεν αποκλείεται να αφήσουν και κάποιες τοπικές μπόρες αρχικά στα ορεινά, αλλά κυρίως από το βράδυ προβλέπονται νέες βροχές στην Αττική, δεν θα είναι συγκρίσιμες με αυτές που είχαμε τα τελευταία 24 ώρα, με τις βροχές να διατηρούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής έως και τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Εκείνες τις ώρες λοιπόν θα ξαναχαλάσει ο καιρός με βροχές, μπόρες, πιθανότητα υπάρχει και για κάποιες τοπικές καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί και πάλι γύρω στα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Παρασκευή το μεσημέρι κοντά στους 21 βαθμούς, το Σάββατο το μεσημέρι θα ξεπεράσει ο υδράγυρος στους 17 με 18 μόλις βαθμούς Κελσίου. Πάντως φαίνεται ότι ο καιρός κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του Σαββάτου, δηλαδή από το μεσημέρι και μετέπειτα, θα ξανανοίξει σε όλη την Αττική και θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, οπότε προβλέπεται βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι αργά του Σαββάτου και μετέπειτα. Και ο βελτιωμένος καιρός θα διατηρηθεί και την Κυριακή με αρκετή ηλιοφάνεια, εξεστημένους ανέμους, θερμοκρασία κοντά στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες αναμένονται και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, καλός δηλαδή καιρός, εξεστημένη άνεμη και θερμοκρασία κοντά στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Ψύχρα όμως θα έχει έντονη κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, καθώς ο υδράργυρος στην βόρεια Αττική και κυρίως στα βόρεια υπερβόρεια προάστια δεν αποκλείεται να πέφτει τα πρωινά και στους συν 6 με συν 7 βαθμούς Κελσίου και στα υπόλοιπα τμήματα κοντά στους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Φθινόπωρο είμαστε, οπότε όλα είναι λογικά. Να είστε όλες και όλοι καλά.
3: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: Γεια σου, ρε Αναστασία, φοβερή. Εδώ μιλούσαμε με τον Νίκο. Ποιο τραγούδι να βάλουμε? Ο Νίκος έλεγε το μυστικό. Εγώ έλεγα αυτό. Το μυστικό, πώς πήγαινε, ρε Νίκο? Και είναι, πώς πέτω, έχω ένα μυστικό με στις καρδιάς μου. Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Όχι, εντάξει, καλύτερα αυτό που βάλαμε τώρα. Δεν το θυμάμαι το μυστικό. Ποιο? Τώρα κάπου είναι Αναστασία, έχει κάνει επιτυχία στην Αμερική, στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία, να είναι καλά. Από τα πιο γλυκά πλάσματα που έχω γνωρίσει, να ξέρετε. Και πάντοτε έτσι και ανοιχτόκαρδη και καλόψυχη. Να την έχει ο καλός Θεός, να την έχει καλό Θεός. Όλους να τους έχει καλό Θεός, βέβαια. Έχουμε και βέβαια κάποιες αδυναμίες ανθρώπινες, όπως όταν συμπαθούμε κάποιον πάρα πολύ, έτσι να το λέμε. Γιατί δεν τους συμπαθούμε όλους, όπως δεν μας συμπαθούν και όλοι. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, θέλω να σας πω, επειδή δέχτηκα, έκανα συζήτηση χθες και έτσι όπως δέχτηκα μία κλίση, γιατί έκανα στον εκατομμυριούχο γύρισμα, και με παίρνει ένα FaceTime ένας φίλος και μου λέει: πάρε λίγο το δικό μου, ήταν κάπου 12 χρονών. Μου λέει: κύριε Γρηγόρη, η διαφήμιση του Βαλμά είναι φανταστική. Και θέλω να σας πω ότι μετά τη διαφήμιση πήγα και πήρα και εγώ φέτα Βαλμά. Και έχετε δίκιο, είναι καταπληκτική. Του λέω: στην ηλικία σου έτρωγα Βαλμά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Του λέω: εσύ να τρως, του λέω, μην τρως συνέχεια, αλλά όποτε τρως, του λέω, φέτα. Μου λέει: κύριε Γρηγόρη, έχω ξετρελαθεί, έχετε δίκιο. Μου θυμίζετε εμένα όταν πηγαίνω να φάω από τη μαμά μου το φαγητό. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί ήταν μια διαφήμιση που έχει να κάνει πολύ με την παιδική μου ζωή και για το πώς ακριβώς ζούσαμε στο χωριό. Η διαφήμιση που βλέπετε στην τηλεόραση, που πάω να κλέψω λίγο τυράκι εκεί από το τραπέζι, και λίγο αργότερα, λίγο μεγάλος, συνεχίζω και τρώω Βαλμά. Μεγαλώσαμε με Βαλμά στη Βόρεια Ελλάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα παιδιά ξετρελαίνονται. Είναι μια φορά ζήσει αυτή τη ζωή για να μπορέσεις να τρως μέτριες φέτες. Και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές μέτριες φέτες. Και αν θέλετε να πάρετε τη φέτα Βαλμά και να την πάτε στο πώς το λένε εκεί, στο χημείο του κράτους, για να καταλάβετε τι είναι αυτό που σας λέμε. Την ποιότητα, και γιατί η Βόρεια Ελλάδα και γιατί ένα χωριό δουλεύει πάνω σε αυτή τη φέτα. Ένα χωριουδάκι κάθεται και κάνει αυτή τη φέτα με τόσο αγάπη. Και γι' αυτό και οι ποσότητες είναι μικρές. Εύχομαι στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Κρήτη μαθαίνω ότι γίνεται χαμός πλέον, να την παίρνετε για να τη δοκιμάσετε. Γιατί αυτό είναι, δεν θα βγει παραπάνω ποσότητα. Οπότε καλή σας τύχη. Αυτή είναι η φέτα Βαλμά. 6936-10-10-22 για ένα ψυγιάκι κάθε Παρασκευή που δίνουμε δώρο σε μια οικογένεια. Γράψτε Βαλμά και ονοματεπώνυμο. Φύγαμε για παιδικό τραγουδάκι, παρακαλώ. Για να δούμε τι θα ακούσουμε σήμερα, ποιο τραγούδι. Και βέβαια, εντάξει, σήμερα είναι Πέμπτη, αύριο Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω λίγο τα παιδιά τώρα τι διάθεση έχουν. Η Πέμπτη είναι μια μέρα που λες: αχ, άντε ακόμα μία έμεινε. Καλημέρα! Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
0: Γεια σου, πώς σε λένε?
2: Αριάδνη.
3: Αριάδνη μου, καλημέρα. Από πού μας τηλεφωνείς?
4: Αριάδνη, έχεις το όνομα της βαφτιστήρας μου.
3: Σε τι να απαντήσεις τώρα, στο ότι έχει το όνομα της βαφτιστήρας ή από πού μας τηλεφωνεί?
4: Εγώ δεν έκανα ερώτηση.
0: Καταρχάς, ποιο τραγουδάκι θέλει για να το βρει ο κύριος Νίκος?
3: Καταρχάς, έχετε πολλά νεύρα.
2: Θέλω.
0: Ποιο?
2: Το τραγούδι Παντελή Θαλασσινός, να αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα.
3: Αχ, τι ωραίο που είναι αυτό το τραγούδι.
0: Παντελή Θαλασσινός.
3: Είναι παιδικό.
5: Ένα στρουφάκι.
4: Όχι, όχι, πολλά σχόλια το.
3: Το λένε σε χοροδίες.
0: Εμένα μου αρέσει που Αριάδνη ακούει Παντελή Θαλασσινό. Φανταστικό ο Παντελής.
3: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, Αριάδνη μου.
0: Πολύ συναισθηματικό ο Παντελής και υπέροχη καρδούλα. Μπράβο, Αριάδνη μου, που ακούτε αυτά τα τραγούδια. Αριάδνη μου, ποια περιοχή μας παίρνεις?
2: Βρυλίσια,
0: είσαι και γειτονάκι εκεί πέρα κοντά που είμαστε εμείς στο Μαρούσι. Μπράβο, λοιπόν, Αριάδνη! Καταρχάς, είσαι χαρούμενη που ξεκίνησε το σχολείο, ή πες μου αλήθεια τώρα, θα ήθελες να κοιμηθείς άλλη μια ωρίτσα?
2: Θα ήθελα να πάω σχολείο.
0: Εντάξει, λοιπόν.
3: Μ' αρέσει που είσαι έτσι πρωί, ξυπνάς, έχεις ενέργεια, θες να πάω σχολείο, ακούς το θαλασσινό σου.
0: Και πες μου λίγο τι μαθήματα έχετε τις τρεις πρώτες ώρες.
2: Γλώσσα,
4: μαθηματικά.
0: Γυμναστική έχεις σήμερα?
3: Στο τέλος.
0: Στο τέλος?
2: Όχι, δεν έχω. Έχω αύριο πρώτη ώρα.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
4: Πρώτη ώρα.
3: Αχ,
4: με την τσίπλα στο
3: μάτι. Τι ωραία παιδιά που είναι. Όταν ήταν η γυμναστική πρώτη ώρα,
0: ναι,
3: δεν έμπαινες κατευθείαν για μάθημα και είχες γυμναστική. Ήταν το τέλειο.
4: Ωραία, με την τσίπλα στο μάτι.
3: Και παίζαμε και καμιά μπάριζα. Ακριβώς. Και κανένα μήλο έξω και αυτά.
0: Γιατί πήγαινε γυμναστική, είχε φύγει πρώτη ώρα και μετά έλεγε: έλα, μου αρέσει 3-4. Σαν μικρή εκδρομή.
3: Αριάδνη, αρέσει όταν έχει πρώτη ώρα γυμναστική?
2: Ναι.
3: Μπράβο, και εμένα μου άρεσε.
0: Φιλιά σε όλα τα παιδάκια που μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα, παιδιά. Και τώρα, Αριάδνη, θα σου κάνω μια ερώτηση. Είναι ένας γυμναστής εκεί πέρα που παίζει βόλι. Άλλος ένας γυμναστής που παίζει μπάσκετ. Άλλος ένας γυμναστής που παίζει ποδόσφαιρο. Ένας άλλος που παίζει beach volley. Αλλά είναι ένας όμως γυμναστής που τους γυμνάζει όλους, γιατί είναι ο καλύτερος. Και έχει ένα κλειστό μάτι, ένα γάτσο στο χέρι και ένα ξύλινο πόδι. Ποιος είναι, Αριάδνη?
2: Ο καπετάνιος!
0: Ναι!
1: σας ακούω!
5: Ομάδα τα πετσάνια!

0: Να! Μπομ Σουγκαράκη! Μπομ Σουγκαράκη! Μπομ Σουγκαράκη! Μπομ Σουγκαράκη! Τετραγωνό! Πάντα ρολί! Καλό σχολείο, παιδιά! Προσέξτε να μην κρυώσετε σήμερα!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Λοιπόν, καταρχάς θα στείλω πολλά χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Βασίλη που ταξιδεύει για άρτα και ζήτησε να βάλει στην Άνση κανέναν καψάλι. Βέβαια η ώρα είναι λίγο δύσκολη για καψάλι, αγαπημένε Βασίλη. Μου εκτός αν.
1: Ο καψάλις είναι σαν το τζιν, Γρηγόρη μου. Κολλάει παντού και πάει με όλα.
0: Εντάξει, τώρα πρωί τώρα βιολιά. Πάει στην Καμπή Άρτα. Το ξέρετε ότι παιδιά εκεί στην Καμπή Άρτα.
2: Από εκεί δεν είναι ο καψάλις.
0: Δεν ξέρω, στην Καμπή Άρτα ότι γίνονται τα μεγαλύτερα πανηγύρια τη Ελλάδος. Θεωρείτε ότι είναι το βασίλειο των πανηγυριών. Βεβαίως, στην Καμπή Άρτα. Βασίλη, αφήνω στα χέρια τη Νάνση αν θέλει να κάνει αφιέρωμα σήμερα στο καψάλι.
2: Έχει κανονίσει.
0: Οπότε τραγούδα λίγο καψάλι. Τη Νάνση αν θέλει να κάνει αφιέρωμα σήμερα στο καψάλι.
2: Έχει κανονίσει.
0: Οπότε τραγούδα λίγο καψάλι.

0: Vista Bed και καλή μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
2: Για τα μάτια του κόσμου στα σπρατή.
0: Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το Κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλε στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
4: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη Spota Wheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. Spota Wheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
8: Αυτό το Halloween, ένα μεσαιωνικό παραμύθι, περιμένει όλη την οικογένεια. Θεατρικές ιστορίες, μια μυστηριώδης πρόσκληση σε βασιλικό δείπνο, escape room, παιδικά εργαστήρια, ένα αέριο ακροβατικά και ένα μοναδικό show. Φωλιά Halloween Festival, πύργος Βασιλίσσης, πάρκο Αντώνη Τρίτσι, Ήλιον. Κάθε Σαββατοκύριακο, 17 Οκτωβρίου με 1η Νοεμβρίου. Εισιτήρια και πληροφορίες στο more.com.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
11: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
12: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
13: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
14: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
15: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
16: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
17: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
16: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
18: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
19: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
16: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
20: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός? Πρωινό Σφαίρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 του μηνός, 15 Οκτώβρη, 11 λεπτά μετά από τις 8, σφαίρα 102,2, κυρίες και κύριοι, και μόλις μας έστειλε το Περά γλυκά. Άρε, ο Περά, δώσουμε ένα λεπτούλι, σε παρακαλώ, ένα λεπτούλι. Εσένα είναι η Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο.
1: Είναι ο Νίκος που ήρθε από το Περά και ο Γρηγόρης Αρναούτου.
0: Είναι και ο Γιώργος Λιανός.
2: Είναι και ο Παναγίτης ο Ζάτος.
3: Είναι και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Είναι και ο Βαλάτης, κυρίες και κύριοι.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
1: Γεια σου Βαλάτη.
4: Μερά αυτού και αγκαπατού. Άστο εδώ μυαλάρ.
6: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
1: Βαλάντη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα, τι καλημέρα.
0: Θέλω να διαβάσω λίγο το μήνυμα, Βαλάντη, γιατί έστειλε και γλυκά και για σένα. Καλημέρα στην πιο αγαπημένη ομάδα του ελληνικού ραδιοφώνου, στο πρωινό του Σφαίρα. Στέλνουμε την αγάπη μας για να σας γλυκάνουμε την ημέρα. Η ομάδα της F4 Design. Τα γλυκά είναι special weekend γεύσης. Και σας στέλνουμε επίσης, είστε οι special.
1: Είναι η F4 Design στο Πέρα.
0: Έρευνος είναι εδώ.
1: Αυτό είναι αγάπη.
0: Και ομάδα της καρδιάς μας. F4 Design Special Weekend και έχει εδώ πέρα πραλίνες, αμυγδάλου, μπανόφι, αυτά. Ρε φίλε, τι πιο ωραίο είναι να σου στέλνουμε. Βαλάντη, με να πάρεις τα γλυκά μετά.
7: Πάρτο να πάρω τα γλυκά για να τα πάω και στην οικογένεια. Σίγουρα θα τα πάνε όλοι, αν και δεν έχουν δόντια η μισή, αλλά τέλος πάντων.
0: Γλυκά είναι, δεν είναι κόκαλα.
1: Γιατί τα δόντια σας δεν τα προσέχετε εσείς?
7: Γιατί προσέχουμε τα δόντια των άλλων, κυρίως.
1: Και τόσα που παίρνετε εδώ για τον άλλον.
7: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν τα βάζετε στα δικά σας δόντια?
7: Δεν μπαίνουνε, μπαίνουν, αλλά δεν μένουνε. Κατάλαβες, γιατί τα κολλάμε εμείς. Έβαζα παλιά μία να του ρωστεί και ένα τέτοιο, πώς το λένε, αυτό το κόλλαγα εκεί πέρα. Αλλά μετά άρχισε, έβγαζε κάτι οξυδός, έβγαζε κάτι αφρούς, κάτι τέτοια και μην τα κατάλαβα.
0: Τι είναι. Θα
7: θέλω να τα πάρω, εγώ θα τα φάω όλα. Να πω ότι ψάχνω τώρα αυτό το πρόγραμμα το καινούργιο που λένε 10.000 το ονοματέο. 10.000, ναι, εγώ θα πάω στον Εύρο.
0: Να πας.
7: Θα πάω στον Εύρο να, αυτό, να ψηφίζω κιόλας εκεί πέρα. Δεν ξέρω ποιος είναι βουλευτής, θα με ασχολέψει όλους. Ένας αδερφός μου πάει την Ισοάρα, Ρουμανία.
0: Μπράβο. Ναι. Όχι, και δεν δίνουν λεπτά.
7: Όχι, πάει για να φέρει κάτι μεταχειρισμένα. Αυτά να πω. Και μια ξαδέρφου θα, θα πάει στο τέτοιο, να πούμε, στην Κεφαλονιά.
1: Στην Κεφαλονιά δεν είναι, ναι, σε πρόγραμμα.
7: Είναι η ξαδέρφη αυτή, έχει μεγάλο, 120 άτομα θα πάρουν.
1: Μα δεν αλήθεια είναι σε πρόγραμμα. Είναι
7: 120 εκατομμύρια ευρώ. Να, θα πάρουμε όλοι μαζί. Αυτό το πρόγραμμα είναι. Θα γεμίσουμε εκεί αργότερα.
1: Τη αποκέντρωση δεν είναι εκεί. Πρέπει να πάνε.
7: Ναι, θα γίνει εκεί τη αποκέντρωση. Πώς το πει, αυτό θα γίνει χαμότα.
1: Τέλος πάντων, Βαλάντη, δεν ξέρω αν έχετε φτιάξει κάποιο καινούριο πρόγραμμα. Υπάρχει πιθανότητα να έρθει μαζί σου και εκεί.
7: Θα πω την κίνηση να πούμε. Επιβεβαιώνω, δεν έφυγε ποτέ.
1: Δεν έφυγε.
7: Είναι εδώ πέρα μαζί μας και θα εμφανιστεί. Έχει μπει τώρα να πούμε σαν το λαγό με τη σκουλικότρυπα και θα πεταχτεί και θα τη δείτε. Είναι.
1: Να την πετιέται.
7: Ναι, ακριβώς. Το μωράκι είναι ανανεωμένο, θα βγει. Λοιπόν, να σε πω την κίνηση. Εθνική Οδός γίνεται χαμός, όλος ο κατεβασμός από Νέα Ιωνία. Αυτή τη στιγμή περνάει η ελληνική πολεμική αεροπορία, το καμάρι μας, τα Ραφάλ Αλφα Μπλοκ και τώρα το F16 D Block Plus. Ετοιμάζομαι και για την παρέλαση. Ετοιμάζομαι, θα είμαι speaker. Έκλεισα τη δουλειά. Ναι, εγώ θα το κάνω αυτό. Ανεβασμός, έχει πολλή κίνηση από τα ΚΤΕΛ μέχρι πάνω στην Φιλαδέλφεια. Έχει λίγο κίνηση στον ανεβασμό, πολύ κίνηση. Λίγη κίνηση, δηλαδή στην Κηφισία από το Χαλάνδρι που να σου πω μέχρι. Ο καλά, φτάνει μέχρι Μαρούσι και από Μαρούσι εκεί πέρα μέχρι και τα Μεευτήρια. Έτσι και πολύ κίνηση περιφερειακή Αμυντού. Αυτά πάνω κάτω. Και από άλλη μου μη πάτε προς Πειραιά, αφήστε το, γύριστε πίσω.
0: Εντάξει, βάλα τα κουμπάδα. Καλημέρα, να πάρεις τα γλυκά.
7: Να είστε καλά, καλημέρα.
8: Στις πισίνες γιατί δεν έχουν κουμπατσίδες? Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ο παρενηγό, Όχι, ναι, εντάξει, το ξέρω, αλλά μα πιάνει την ψυχή μου, με στεναχωριέμαι εγώ με αυτά. Ναι, είναι σαν να έμεινε στον τόπο ο άνθρωπο. Λοιπόν, Effort Design, παιδιά, μα στείλανε και τα αγγλικά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε. Αυτή η απίθανη κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι που στέλνει σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Κύπρο έπιπλα που τα ζητάτε εσεί μόνοι σα, τι θέλετε και σα τα φτιάχνουν handmade χειροποίητα. Σα παρακαλώ πριν οπουδήποτε αλλού, όχι ότι δεν έχει αλλού ωραία έπιπλα. Μπορείτε να βρείτε παντού ωραία έπιπλα. Το ζήτημα είναι ότι εδώ τα παιδιά ρίχνουν μια δουλειά συγκλονιστική μόνο για σας και στον τρόπο κατασκευής και στον τρόπο που τα φτιάχνουν και τον τρόπο που σας τα δείχνουν. Κάνουν τρισδιάστατο το σπίτι σας, βάζουν τα έπιπλα που θέλετε μέσα, τα βλέπετε και λέτε, α, τελικά δεν ήταν πολύ ωραία έτσι που τα ήθελα. Είναι πολύ μπροστά για την εποχή τους. Δεν υπάρχει showroom, πάτε σε ένα γραφείο, σαν να κλείνετε μια συμφωνία στην τράπεζα δηλαδή. Για να καταλάβετε, και κακώς βάζουν τέτοιες, κάνουν τέτοιες ομοιότητες. Αλλά θέλω να πω, με την ηρεμία σας θα πάτε με τον άντρα σας, με τα παιδιά σας, θα σας το δείξουν επαγγελματίες διακοσμητές. Κάνουν συγκλονιστική δουλειά. Είναι μελλοντική ιστορία το Effort Design. Και βέβαια, ό,τι δείτε σε ταινία, σε φωτογραφίες, σε περιοδικά, σας το φτιάχνουνε. Πριν να αποφασίσετε να πάρετε ένα έπιπλο, κάντε μια βόλτα από τα παιδιά. www.effortdesign.gr είναι όλοι νεότατοι. Έτσι θέλω να πω, έχουν πάρα πολύ κέφι και γουστάρουν απίστευτα πολύ αυτό που κάνουν. Επίσης, παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design για το Instagram. 2.000 ευρώ δωρεάν επιταγή. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που από το ξεκίνημα φέτος της εκπομπής μας του δώσανε για να την κληρώσουμε τέλος Οκτωβρίου. 6936-101022 Effort Design και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, και φυσικά να σας πω ότι αν έχετε κουρασμένα ή ερεθισμένα μάτια μέσα στην ημέρα, χάρισε τους ενυδάτους για ανακούφιση και αναζωογόνηση με τις οφθαλμικές σταγόνες OptoFresh της Intermed για αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης κάθε φορά που τα μάτια σου τα χρειάζονται. OptoFresh της Intermed για ξεκούραστη αίσθηση στα μάτια, όχι ευαίσθητη. Αίσθηση στα μάτια κάθε μέρα.
2: Υπάρχει κάτι ξεχωριστό στο να μαγειρεύεις στο σπίτι. Ετοιμάζεις το φαγητό με τη δική σου ξεχωριστή φροντίδα και στα υλικά, αλλά και στην εκτέλεση. Με τη Silver Crest, η καινοτομία, ευκολία και απλότητα βρίσκουν τη θέση τους στην κάθε μέρα σου. Μια γάστρα ή ένα τηγάνι από χυτό αλουμίνιο, μια φριτέζα θερμό αέρα και μια επαγωγική εστία γίνονται οι σύμμαχοί σου σε κάθε μαγειρική περιπέτεια. Γιατί το να ευχαριστιέσαι κάθε στιγμή στην κουζίνα σου είναι η πραγματική πολυτέλεια, Παναγή. Λίτλ, γιατί αξίζει.
3: Και αν είσαι από αυτού. Αν είσαι, λέω, από αυτού. Αν είσαι, λέω, από αυτού. Τέτοιος είσαι.
1: Παιδιά, τι να σας πω τώρα, έχουν έρθει τα πράγματα του Οπέρα, τι να σας πω.
2: Μια πάστα θέλω, μια πάστα.
0: Να σας πω κάτι πραγματικά, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια για την ποιότητα, για την καθαριότητα και για τον τρόπο που τα προσφέρεις. Ακόμη και το κουτί σου είναι κουτί για πρώτα.
1: Τι μας έκανες, ρε.
0: Ακόμη και το κουτί. Το κουτί του ακόμα είναι φανταστικό.

Βαγγέλη θα του στείλω. Όπα. Να στείλω γλυκό φίλο και στην Ελευθερία την Παντελιδάκη.

0: Ανδρουλόπουλες. Είμαστε live στο TikTok. Έτσι θα με βρείτε, Νάνση Μες, Νάνση Αντωνίου. Σε λίγο θα πει και ο καλουδάκος μου. Πάμε για καρδούλες. Δείξτε μας την αγάπη σας. Τόσο απλό, τόσο εύκολο. Παίρνετε το χεράκι, μπαίνετε στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, μας βλέπετε. Αναστασία μου.
1: Με έναν τρόπο μαγικό στα δυο θα σπάω.

0: λοιπόν. Ενθαρρύνετε τον σύντροφό σας να έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα για να μην συναντά δυσκολίες και εμπόδια στα σχέδιά του. Δείξτε προσοχή στους χειρισμούς σας. Μην δείξετε τις αδυναμίες σας τα επαγγελματικά, ούτε να κάνετε όμως και του κεφαλιού σας. Δεν θέλει να κάνετε κάτι τέτοιο. Δεν πήγε στα φαγητά. Το όνομά
1: σου το μικρό. Δώρο. Στο ιδανικό να ζει. Εσύ σου κάτσε.

0: καβράκια. Ξεκαθαρίζονται πολλά και θα μάθετε αλήθειες που θα σας φέρουν ανακούφιση. Αφήστε τους συνεργάτες σας να πάρουν πρωτοβουλίες, γιατί χρειάζεται να έχουν τον έλεγχο σε κάποια θέματα που ίσως εσείς δεν θέλετε να πάρετε πρωτοβουλίες. Πάντα κεράσματα. Αντιγόνη, καλά το κατάλαβες, δεν θα φάω. Τα έδωσε. Γεια σου ρε Παγώνα, καλημέρα και στην Αθηνά. Γεια σου Στέφανε. Φασούλα, έλα παιδιά, πάμε για καριές.
1: Λογικά να φύγω πρέπει. Λέω πιάστα αυτά, μαθαίνω πηγαίνεις και σ' άλλα ραδιόφωνα.
2: Για ποιος να πιω.
1: Πάει στα δίπλα ραδιόφωνα. Πάει βόλτες από εκεί.
2: Καλή, πήγαμε στα δεσκαλά.

0: σου, γεια σου.
1: Και λέει, γράφει Καλλιόπη. Ακούω και λίγο ράπτη.
0: Πολλά καλή, αλλά... Λίγο, πώς γίνεται αυτό?
2: Κοίτα, είναι ίδιο με τον Παναγή πάνω κάτω.
1: Είναι ίδιος όμιλος.
2: Θυμίζει λίγο Παναγή, ο ράπτης.
1: Άλλος θα τον έχει καψουρέ και το ράπτη. Άρα το απόγευμα έχει το μασά.
2: Της αρέσουν αυτοί οι λουκουμάδες. Να σε κάνω επιμένω
1: σε αντίθετες ροές. Το ζαχαρώνει στο λουκουμά, Καλλιόπη. Καλημέρα στην Κατερινούλα από Ναύπακτο.
0: Γεια σου Ελευθερία, γεια σου Δήμητρα.
1: Δημάκια.
2: Λουκουμάλι είναι αυτό?
1: Εγώ τον είδα από κοντά πέρυσι. Είναι όντως έτσι.
2: Δεν είναι σαν μικροβιολόγος?
1: Σύμπα που σήκωσε τη Μαριάνθη στην πίστα. Τη δικιά σου τη Μαριάνθη.
2: Τα σπάιντερ λεγκαρός.
1: Γιατί νόμιζε ότι είναι, επειδή ήταν από το Voice, νόμιζε ότι είναι τραγουδίστρια.
2: Υπέροχο.
1: Και μου λέει εμένα, ποιο λέει.
2: Ποιο λέει η κοπέλα, να το βάλω.
1: Και του λέω δεν τραγουδάει.
2: Τι τόνο.
1: Πες μου το σουξέ της. Λοιπόν, διδυμάκια, αντιμετωπίστε με κατανόηση τις προσωπικές υποχρεώσεις του συντρόφου σας, καθώς αυτή την περίοδο έχει πολλή δουλειά. Κάντε πράγματα που δεν συνηθίζατε ώστε να καταπολεμήσετε τη στασιμότητα που υπάρχει στη σχέση σας. Δεν θέλουμε στασιμότητες.
0: Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Αντώνη.
1: Στα επαγγελματικά Κατερινιό, μην κάνεις του κεφαλιού σου. Κρυός δεν είπαμε.
3: Πάρτε το κεφαλιού
1: μου. Ναι, στα επαγγελματικά.
3: Πάρτε όλο να τους πάρει να δεσμεύσεις.
1: Καρκίνος.
2: Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Πάρτε το πόπο
3: θα
2: είπαμε.
1: Καρκίνος λοιπόν. Λύστε έγκαιρα κάποιες διαφωνίες, καθώς πρέπει να γίνετε ξεκάθαροι στις καθημερινές σας επαφές. Αποφασίσετε να ξεφύγετε από διφορούμενες καταστάσεις. Αποφασίστε το. Σε μια συζήτηση με τα οικογενειακά σας πρόσωπα θα λυθούν παλιά προβλήματα.

0: μεσαλλαγή και περνάω στα λιοντάρια να στείλω γλυκοφίλη στην αδερφούλα μου σήμερα. Ταξιδεύει για το Σκάνι.
1: Το Σκάνια!
0: Ναι. Προσπεράστε με άνεση ότι δεν σας πάει καλά και δοκιμάστε καινούργιες μεθόδους. Πρέπει επιτέλους να προσγειωθείτε στην πραγματικότητα και για να μην πετάτε στα σύννεφα. Θα πετάξει σήμερα στη σύννεφα. Για να αλλάξει ριζικά η διάθεσή σας, πρέπει να ξεκαθαρίσετε τα συναισθήματά σας. Καλημέρα στη Ζήτσα! Ζήτσα, πολύ δυνατό μέρος.
2: Δεν

0: σου.
1: Και δεν είναι σε ρίχτη. Το κουκλάκι μου. Περνάω στα παρθενάκια. Πάμε σε επόμενο. Εκμυστηρευτείτε αυτά που νιώθετε, γιατί και ο σύντροφός σας βρίσκεται σε μια περίοδο που χρειάζεται υποστήριξη και ασφάλεια. Μην προσπαθείτε να αλλάξετε τους δικούς σας ανθρώπους όταν οι ίδιοι παραμένετε αμετακίνητοι σε όλα.
2: Serial killers είναι καρκίνοι και παρθένοι.
1: Παναγία μου. Αλήθεια λέει.
2: Καρκίνος ή παρθένος.
1: Ταύρος.
3: Μη μου λες πως δεν μ' αρέσεις. Είσαι μια καλά μεγάλη.
1: Αφιερωμένο στη Ζαρίφη. Ήρθε και το όμορφο, το κουκλίνι μου.

κάψετε τον επίλογο στη σχέση σας και αφήστε το καιρό να δείξει τις πραγματικές προθέσεις των συνεργατών σας. Προσέξτε τα οικονομικά σας, γιατί άλλα θα περιμένετε και άλλα θα διαπιστώσετε. Περνάω στο ζώδιό μου για να δω τι λέει για τους Σκορπιούς. Εάν επανεκτιμήσετε την επαγγελματική σας κατάσταση, θα είστε πιο ικανοποιημένοι. Μέσα από ένα κλίμα αντιδράσεων μπορείτε να καταλήξετε σε συμφωνίες καλύτερες από αυτές που προσδοκούσατε. Να είστε ελαστικοί, καθώς προσωπικές δεσμεύσεις θα σας εγκλωβίσουν. Έλα.

τους τοξότες μας. Αντιδράστε έγκαιρα και σωστά την κατάλληλη στιγμή, αποφεύγοντας σπασμωδικές αντιδράσεις. Μη κάνετε παρακινδυνευμένες επιλογές που μπορούν να σας βλάψουν ποικιλοτρόπως. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας να σκεφτεί και μη ρισκάρετε χωρίς να είστε σίγουροι. Σήμερα φοράω

0: Γρηγόρη, Γρηγόρης.
1: Όμως η ζωή
0: και μαμά μου
1: έχει άλλους νόμους. Θα το δεις κι εσύ. Και μας χαράζει δρόμους. Μόνο εσύ μπορείς.
0: Δεν έχει και πιο καλούδι σήμερα, τον βλέπετε πως έχει ταμπουρωθεί εκεί πέρα.
2: Έχω.
0: Πώς το λένε όταν παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια, έχει. Πείτε μου τη λέξη. Αυτά που κάθονται έτσι.
2: Κουβολιάζει τι.
0: Όχι. Άλλη λέξη είναι. Γράψτε μου τη λέξη.

0: λογική.
1: Όχι, δεν είναι αποβλακωθεί. Οι λέξεις που χρησιμοποιούν αυτοί που παίζουν ηλεκτρονικά και κάθονται εκεί πέρα, όχι φωλιάζουν. Θα περάσω όμως στο ζώδιο του. Στον εγώ καιρό και θα πω καλημέρα στο φίλο μου το Θάνο, στο φίλο μου το Βαγγέλη στην Πλειαγορά, στη φίλη μου την Ειρήνη, πως το είπαμε, photo focus, στο φίλο μου το Γιάννη, στο flowers design, designer, στο όχι κουρνιάζει, στη Ραφίνα, καμπεροφή, καμπερώνεται,
2: καμπερώνομαι.
1: Αυτό έψαχνα, γεια σου ρε Βαγγέλη. Αυτός αποφασίζει. Εγώ καιρός λοιπόν. Πρέπει να εξοικονομήσετε χρόνο για να ασχοληθείτε με ένα καινούριο πρόσωπο που μπήκε στη ζωή σας. Αντιδράστε έγκαιρα και σωστά την κατάλληλη στιγμή ώστε να πάνε όλα καλά. Δεν χρειάζεται να γίνετε πιεστικοί ή απαιτητικοί με τους γύρω σας.
2: Τι λες μωρέ,
1: καμπέρωσες. Γεια σου Μαρινάκη. Α, το λαγκάρι είναι άλλη. Το λαγκάρι είναι όταν κάτι δεν λειτουργεί καλά. Όταν δεν χάνεται το σήμα, νομίζω και κολλάει το λαγκάρι.

0: το τέλει.
1: Τι λέει?
0: Κάτι για το Σέινι.
1: Βασινόμο.
0: Βρήκε σποτ και καμπερώθηκε ο Καμπέρης. Για σένα τα λένε αυτά. Έτσι όπως έχεις κουρνιάσει εκεί. Γεια σου 5 Star. Λοιπόν, περνάω στους δροχόους. Έχω άλλο ένα τραγούδι.
1: Όχι, άλλα δύο.
0: Βάλε το επόμενο. Υδροχόους, λοιπόν, αφαιθείτε στην ευτυχία που σας προσφέρει η καθημερινότητα και μην αναλώνεστε σε περιττές σκέψεις. Αφήστε την διέστησή σας να σας βοηθήσει σε θέματα που σας καίνε και θα λύσετε αρκετά προβλήματα. Αχ, εντωμεταξύ σήμερα θυμήθηκα ότι έχουμε και το σφαιρακούριε, ρε.
2: Τελευταία φορά που σ' αφήνω, που την πόρτα πίσω μου κλείνω και που δεν θα...
0: Με το Σφαίρα Voice, παιδιά, θα ξανάρθει το Σφαίρα Voice. Θα βγάλουμε και άλλες φωνούλες.

0: σου και πήγαινε και στο τελευταίο, σε παρακαλώ, γιατί θέλω να τα ακούσω όλα του γενιά, γιατί τα λατρεύω όλα του γενιά. Ψαράκια λοιπόν, μην αφήσετε την επαγγελματική σας καριέρα και τη φήμη σας στο έλεος της τύχης της. Αλλά φροντίστε να την προστατεύσετε, κάνοντας ουσιαστικές συζητήσεις με τους συνεργάτες σας. Θα λάβετε τις καλές προθέσεις τους και θα το προχωρήσετε. Να στείλω ένα γλυκό φιλί στη Ρανιά του Κωστάκη. Το γλυκό μου το ψαράκι. Ένα ρεφρέν και φύγαμε.
1: Από το βάθος της ψυχής η απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι, κα

0: πάμε σε break. Γρήγορα θα έρθουμε κοντά σας, γιατί έχουμε πάρα πολλά σήμερα.
1: Άντε μην άγεις.
2: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσωπική γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
3: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
0: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
7: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.

0: σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Τελευταία διαβάζω. Διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
10: Φτιάξε μου ένα καφέ.
9: Σας τον πίνω σκέτο.
10: Και μη βάζει ζάχαρη.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 13 λεπτά πριν από τις 9 και φύγαμε για ένα δίλημα ζωής. Έστειλε χθες. Μου έστειλε ένα μήνυμα. Νάσα, θα ήθελα να το κρατήσεις αυτό για αύριο Παρασκευή, σε παρακαλώ, αυτό που σου στείλανε. Γιατί είχα ένα από αυτά τα μηνύματα.
1: Το πάρτι και δεν θα κάνουμε.
0: Είχαμε. Πώς θα κάνουμε δίλημα. Κάνεις λάθος.
1: Για Παρασκευή δεν προλαβαίνει.
0: Πες αυτά που λες, 9 παρά 10.
2: Καλά, παιδιά, δεν το λοιπόν, πούμε.
0: Θέλεις να το πεις σήμερα αυτό, γιατί είχα μια.
2: Το έχω στείλει στο Παναγί.
0: Το έχει στείλει το Παναγί. Ωραία, Παναγί, βάλε δίλημα ζωής. Νίκο, πες σε Παναγί αυτό που σου στείλει. Να σε με θα κρατήσω εγώ.

0: μου που με πας, αρχίσαν τα τηλέφωνα πριν το δίλημα. Σ' ακούω από Παναγία.
1: Καλημέρα σας. Να ορίστε, λέει, μια πραγματική ιστορία βγαλμένη από τη ζωή.
0: Και άλλες πραγματικές είναι, ρε παιδιά. Εκτός αν, αν μας γράφετε κάποιες, αν είναι ψεύτικες. Πού να ξέρουμε εμείς. Αλλά θεωρούμε ότι το 80% από αυτών που λέμε είναι πραγματικές.
1: Φίλος μου κολλητός, λέει, εδώ 6 χρόνια αραβωνιασμένος που συγκατοικεί με τη γυναίκα του παύλα κοπέλα του. Ο ίδιος της κάνει πρόταση γάμου με πολύ μεγάλη χαρά, καθώς ήταν 8 χρόνια μαζί. Είναι λίγο μεγαλύτερη του. Όχι, συγγνώμη, ήταν μαζί.
0: Δεν μπορείς να διαβάσεις.
1: Δεν τα έχουν γράψει καλά. Η οποία αποδέχεται με πολύ μεγάλη χαρά, καθώς είναι και 8 χρόνια μεγαλύτερη του.
0: Πω, Παναγία, δεν έχω καταλάβει τι λες. Αλήθεια σου λέω.
1: Είναι ένα ζευγάρι που έχουν σχέση πολλά χρόνια. Ο άντρας κάνει πρόταση γάμου και αυτή είναι 8 χρόνια μεγαλύτερη του και θέλουν να κάνουν παιδί. Οπότε σκέφτηκε κιόλας ότι επειδή είσαι 8 χρόνια μεγαλύτερη μου και εντάξει, στενεύουν τα περιθώρια σε φάση.
0: Δεν μας λέει τις ηλικίες.
1: Δεν λέει τις ηλικίες. Το Σεπτέμβριο, Ιούνιο έγινε η πρόταση γάμου. Το Σεπτέμβριο του ανακοινώνει ότι θέλει να χωρίσουνε γιατί θέλει να μείνει μόνη της και να σκεφτεί.
2: Τι να σκεφτεί?
1: Τον διώχνει από το σπίτι
3: που μένανε μαζί.
1: Που μένανε μαζί. Κοίτα στο όνομά του, δεν ήταν δικό του, το συμβόλαιο ήταν στο όνομά του.
3: Του ενοικίου.
1: Τον διώχνει από το σπίτι και πάει ο ίδιος στο σπίτι ένα μήνα μετά για να υπογράψει τη λύση του συμβολέου, ώστε να υπογράψει εκείνη εξ αρχής το συμβόλαιο με το δικό της όνομα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Τη στιγμή όμως που πάει στο σπίτι για να υπογράψουν, βγαίνει από το σπίτι με τα κλειδιά του ένας άντρας.
3: Με
1: τα ίδια. Ακόμα και τον μπρελόκ.
3: Που είχε αφήσει την κοπέλα του.
1: Αχα. Που της τα έδωσε πίσω. Του συστήνεται το παλικάρι που πήγε εκεί για να υπογράψει τη λύση του συμβολέου ως γιος του ιδιοκτήτριας που είχε πάει για το συμβόλαιο και ο άλλος συστήνεται ως αραβωνιαστικός της κοπέλας που μένει στο σπίτι.
0: Α, αυτός που έγραψε, το παιδί που έγραψε το μήνυμα για να μην εκτεθεί. Είπε ότι είναι ο γιος του ιδιοκτήτη.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ ο άλλος που βγήκε μέσα από το σπίτι είπε ότι είναι ο αραβωνιαστικός της κοπέλας.
1: Ακριβώς.
0: Της κυρίας που ήταν 8 χρόνια.
1: Κυρία! Κυρία!
0: Μην βγάζει
3: και κρατούσε για τα κλειδιά του.
0: Βλάκα πρωί,
1: όχι για κυρία.
3: Με το ίδιο μπρελόκ.
1: Όχι για κυρία, Γρηγόρη.
0: Και τι, και.
1: Πού είχα μείνει τώρα, του λέει μάλιστα ότι κρίμα που δεν τα κατάφερε να έρθει στο πάρτι του Αραβώνα πριν από 20 μέρες. Ο άλλος τον ευχαριστεί και τον ρωτάει πόσο καιρό είναι μαζί και εκείνος του απαντάει σχεδόν ένα χρόνο. Τελικά λέει γλίτωσα ή έχασα.
3: Η κοπέλα λοιπόν αυτή ήταν ένα χρόνο ήδη με τον άλλον.
0: Μα τώρα ερώτηση είναι αυτή, ρε φίλε.
1: Ναι, ερώτηση είναι αυτή.
0: Δηλαδή τι μπορεί να χάσεις μετά από με τέτοια συμπεριφορά.
1: Τα χρόνια που έμεινε με τη Μιχαλίδα.
0: Έχασε.
3: Παιδιά, δεν είναι τραγικό.
2: Πώς τη λένε?
1: Μιχαλίδα.
2: Τι όνομα είναι αυτό?
3: Πολύ ωραίο.
0: Εντάξει τώρα, αυτό δεν είναι.
3: Δηλαδή ήταν τώρα τόσο 8 χρόνια μαζί. Όχι, ήταν αρκετά χρόνια μαζί.
1: Ήταν αρκετά χρόνια
3: της
1: μαζί.
3: Τη κάνει πρώτα σιγά μου, δέχεται. Μετά του λέει ότι θέλει να το σκεφτεί.
1: Ήταν και γερούτζα, είχε και το πιπίνι.
0: Ωραία, τώρα το δίλημα που είναι, ρε φίλε. Μας έγραψε τώρα μια ιστορία ένας άνθρωπος για αυτό που του συνέβη. Υπάρχει δίλημα σε αυτό?
1: Ότι τελικά θεωρείται ότι γλίτωσα ή ότι είμαι ο χαμένος υπόθεσης γιατί μου έφαγε τη γυναίκα. Αυτό είναι το δίλημά του.
0: Βρε, εγώ με αυτή σε κορόιδευε την περίοδο που ήσασταν μαζί.
1: Βρε, κερατά τον έκανε. Μίλαμε με την πραγματικότητα.
0: Βρε, εντάξει, κερατά δεν μπορεί να έχει
3: κάνει. Έδωσε το ίδιο μπρελόκ.
1: Έλα με την ξετσίποτη.
3: Έδωσε το ίδιο μπρελόκ. Και επίσης, αυτό έπρεπε να πει ότι είναι ο γιος της ιδιοκτήτριας. Δεν έπρεπε να πει την αλήθεια.
1: Βέβαια έπρεπε να πει την αλήθεια.
3: Γιατί για μένα.
1: Αν εγώ ήμουν κερατά, ήσουν και εσύ.
0: Μη φωνάζει σοβαρά.
1: Όχι, Γρηγόρη.
3: Και οι δύο ήταν κερατά.
0: Σήμερα δεν είναι καλά και ο Νίκος. Σοβαρά, σήμερα μη φωνάζει.
2: Ο Νίκος ο μισός.
3: Ο καπερωμένος.
0: Γιατί είσαι διαφωνέ?
2: Διαφωνώ γιατί του ζήτησε να χωρίσουνε.
1: Ναι.
2: Το δέχτηκε.
1: Ναι, εκ των υστέρων όμως.
3: Όχι, θέλει
1: εκ των υστέρων αίμα.
2: Ναι ή όχι.
1: Άχου, δεν μπορώ.
3: Είχε δεχτεί και την πρόταση μου.
1: Δεν θα σου απαντήσω όπως θες, θα σου απαντήσω όπως θέλω εγώ. Εκ των υστέρων έμαθε ότι ένα χρόνο τον κεράτωνε.
2: Καράτε here, no here.
1: Έλα.
3: Πάντως, παιδιά, εγώ.
2: Δεν θα μου απαντήσει τώρα,
3: γιατί σου απάντησε. Δεν σου πει την αλήθεια και να
1: δεν ήταν ειλικρινή μαζί του.
2: Ζήτησε να χωρίσουν.
1: Ένα χρόνο είχε παραλύσει.
0: Για βγάλε λίγο τηλέφωνο και στο ανέρα. Καλημέρα.
1: Ζήτησε να χωρίσουν.
0: Καλημέρα.
1: Χωρίσανε.
2: Μπήκε μια τελεία.
0: Καλημέρα.
2: Τι σε νοιάζει, τι έχει γίνει πριν την τελεία μετά την τελεία.
3: Εγώ πάντως αυτό θα έλεγα την αλήθεια.
2: Και γιατί την κάνει εξπό την γυναίκα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σα. Τι κάνετε?
4: Καλά είμαστε εσεί.
0: Ακούσατε το τι συνέβη?
4: Φυσικά.
0: Για πείτε μα λίγο την άποψή σα.
4: Καλά, σαφώς και τον ευχαριστεί.
0: Ναι.
4: Γιατί απαλλάχθηκα από σένα, απαλλάχθηκα μόνο μου.
3: Βέβαια, απαλλάχθηκα.
4: Ναι, και.
3: Έπρεπε να του πει, εσείς λέτε ότι είναι γιος της ιδιοκτήτριας και να μην του πει την αλήθεια. Ότι ρε φίλε, κρατάς τα κλειδιά μου. Ένα χρόνο ήταν μαζί μου.
1: Ακριβώς. Εννοείται έπρεπε να του πει. Να την δεις έτσι υποτι.
4: Ναι, μεν θεωρώ ότι απαλλάχθηκε, αλλά ναι, έπρεπε να του το πει για να.
1: Έπρεπε για να ξέρει με τι. Για να ξέρει με τι. Λάρα έχει μπλέξει.
2: Αφήστε μας να σας βάλω σε έναν κόσμο πολιτισμένο και
1: ψυχραιμίας. Όχι, δεν θέλω πολιτισμένο καθόλου. Θέλω τον παλιό Γιώργο
4: ο
1: πίσω.
4: Ο Παναγής δεν θέλει πολιτισμένο, Παναγή.
2: Δεν θέλει ο Παναγής.
4: Μπράβο ρε Παναγή, δεν περίμενα κάτι λιγότερο.
1: Μα ρε φίλε, δεν υπάρχουν πολιτισμένα σε αυτά με την ξετσίποτη να πούμε.
4: Εντάξει, δεν θα έκανα φασαρία γιατί θα της έδινα και αξία παραπάνω.
2: Άνα,
4: πραγματικά γλίτωσε, αλλά θα το έλεγα.
1: Και εγώ θα το
4: έλεγα για να γλιτώσει κανένα άλλο χριστιανό που ξέρει, καλό άνθρωπο μπορεί να ήταν. Τι του είχε πουλήσει.
1: Τι φταίει κι αυτό.
4: Κοίτα πώς τους αλλάζει και εσύ είναι και μεγαλύτερη. Κάτι θα έκανε καλά, δεν μπορεί.
2: Αγώτα! Εγώ πάντως θέλω το καλό όλων.
1: Ναι,
2: γι' αυτό
1: πες.
2: Είμαι αντίθετος.
1: Εσύ θες το καλό όλων.
2: Θέλω το καλό όλων.
1: Για σένα μιλάμε τώρα.
2: Άσε με να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ.
0: Άστε, ρε,
4: ο Γιώργος ο Λιανός είναι ο καλύτερος, γι' αυτό θέλει το καλό όλων.
2: Αυτό το δε, όχι, απλά έτσι ξύπνησα σήμερα. Κανονικά μισό πολύ κόσμο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να σας πω. Βασανίζεται αυτός ο άνθρωπος τώρα που πέτυχε τον άλλο με τα κλειδιά, με τον Μπρελόκ. Τον Μπρελόκ τον διέλυσε.
1: Τον Μπρελόκ τον διέλυσε. Και καλά έκανε.
2: Το με τα κοτόπουλα βοκτάς πάνω που είχε εκεί το ανταλλακτικά Μίτσος. Βασανίζεται έτσι. Ποιος κακοπερνάει αυτή τη στιγμή, αυτός δεν κακοπερνάει. Αυτός περνάει ζόρικα. Η άλλη έχει, πήρε και το real estate, πήρε και το σπίτι.
1: Γι' αυτό
2: ούτε
1: λοιπόν,
2: νίκη ούτε τίποτα. Το γιο της, κατάλαβες, της ιδιοκτήτριας.
1: Γι' αυτό λοιπόν, ναι. Γι' αυτό, όχι, δεν κατάλαβες. Ο γιος της ιδιοκτήτριας του έπαιξε ότι ήταν ο κερατάς.
2: Ναι.
1: Της είπε ψέματα, ότι είμαι ο γιος της ιδιοκτήτριας, του είπε ψέματα του γκόμενου. Γι' αυτό λοιπόν θα δημιουργούσα πρόβλημα και στη σχέση τους. Κατάλαβες. Θα δημιουργούσα πρόβλημα
2: γιατί
1: στη σχέση τους. Γιατί θα του έλεγα ότι ξέρετε κάτι, ένα χρόνο αφού τα είχατε, είμαι ο πρώην της και τα είχατε ένα χρόνο παράλληλα που τα είχε και με εμένα.
2: Εκεί του λες ρε παιδί μου, δεν ήρθα στους αραβώνες, σας παρακαλώ στο γάμο, μην με ξεχάσετε, να η διεύθυνσή μου. Για να το συζητήσει και με την άλλη. Κατάλαβες να πει. Και ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ξέρω ποια είσαι, τι ρόλο βαράς. Τελεία.
1: Ναι. Σε βλέπω ότι αρχίζεις και συγχύζεσαι.
2: Αρχίζεις και τρελαίνομαι τώρα. Αντί να μπει μέσα. Κάτσι.
1: Μα ρίξε τσίποτι.
2: Εσύ μιλάς.
1: Στο μάκι. Στο μάκι αυτά μωρί που τα πουλά.
0: Ωραία. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία σας. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστώ.
0: Φιλιά πολλά.
2: Το μπριλόκρεμα.
1: Το μπριλόκ το ίδιο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, παιδιά, πάντως. Εσύ θα το έλεγες ότι είμαι πρώην της.
1: Εννοείται, είσαι καλά. Τι
0: και μετά κανένα δύο μέτρα ανταυρατισμένο.
1: Δεν πανάτανε και όποιος να ήταν.
2: Δηλαδή,
0: παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Γεια σας, για πείτε μας την άποψή σας.
5: Λοιπόν, καλά έκανε και δεν είπε τίποτα στην αρχή. Δηλαδή που πήγε και τον βρήκε εκεί απ' έξω. Όχι, παιδιά, όχι. Γιατί έμαθε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόταν. Σωστά. Φεύγοντας όμως, που είπε και ο άλλος. Δεν ήρθατε στο πάρτι του Αραβώνα. Θα του έλεγα: δεν ήρθα στο πάρτι του Αραβώνα. Μπορείς όμως εσύ να έρθεις μέχρι το γραφείο του ιδιοκτήτη να αλλάξουμε συμβόλαια. Είμαι ο πρώην.
1: Μα γι' αυτό πήγε εκεί. Είπε ότι είναι ο γιος του και ήρθε για να αλλάξουν συμβόλαια.
5: Ναι, τώρα θα έπρεπε να τον καλέσει όμως τώρα μαζί στο γραφείο του ιδιοκτήτη, στο σπίτι του ιδιοκτήτη, ναι. Και να του πει: είμαι ο πρώην. Τι λέει. Είμαι αυτός που άφησε για να έρθει σε σένα, αν τα ξέρει.
1: Όχι και μόνο. Ένα χρόνο τα είχε και με τους δυο μας.
5: Έτσι, ναι. Παναγή. Απλά Παναγή, μην τρελαίνεσαι εσύ κάθε πρωί.
1: Μα δεν μπορώ. Εγώ τρελαίνομαι.
0: Μέσα στη ζωή είναι αυτή.
5: Μέσα στη ζωή είναι όλα. Και τα γλυκά και τα ξινά.
0: Όπως λέει η κυρία.
1: Ρε, να είσαι ειλικρινή. Θες να προχωρήσει, να πας παρακάτω, πήγαινε. Αλλά ας τον άνθρωπο ήσυχο, σεβασμός. Πώς απλώς είναι αυτός.
5: Άργησε λίγο να του το πει μετά την πρόταση και μετά από πόσο καιρό. Αλλά το πήρε απόφαση κάποια στιγμή και αυτή. Τι να πω, μπορεί να
0: σου πει. Μου γράψε εδώ ένα φίλο, ναι. Αφού αραβωνιάστηκε τον άλλον,
1: ναι.
0: Ο άλλο είναι ο κερατάς.
3: Και οι δύο είναι κερατάς.
5: Όχι,
3: δύο
5: είναι.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Ο άλλο έφυγε. Χωρίσανε. Δεν παντρεύτηκε, σε μια σχέση ναι. Είχε. Τι, αυτόν που αραβωνιάστηκε, αυτό ήταν ο κερατάς, αφού είχε συγχρόνο στον άλλον μαζί τη. Αυτό
5: πήγε
0: το κλειδιά. Για σκέψου το.
5: Τελικά και δύο κερατάδες.
0: Όχι,
5: ήταν.
0: Αν ο άλλος έλεγε την αλήθεια, αν ο άλλος έλεγε την αλήθεια, αυτό που πήγε στο σπίτι, ο άλλος που αραβωνιάστηκε θα έλεγε, δηλαδή, τον καιρό που ήμουν μαζί με αυτήν ήσουν και εσύ. Χωρίζω. Είμαι κερατάς.
5: Είμαι κερατάς.
2: Μπορεί να το ήξερε αυτό.
0: Μπορεί να το ήξερε.
2: Μπορεί να το ήξερε ο καινούριος. Οπότε μπορούσε να του την παίξει πιο έξυπνα, να του πει φιλέ. Είμαι ο αυτό, εντάξει όλα καλά, περασμένα, ξεχασμένα, τους άλλους έχω χωρίσει με την τύψη. Απλά επειδή είχα κάνει και μια βλακιούλα, πήγε να κάνει καμιά εξέταση γιατί μόλις διαγνώστηκα με Αφροδίσια. Και φέρνεις το ηλιοβασίλεμα. Επειδή μου φέρνεις καλό παλικάρι.
1: Γυναικεία πονηριά έβγαλες τώρα.
2: Φέρνεις καλό παιδί.
3: Τέλειο, τέλειο.
2: Δεν σου αξίζει κάτι.
3: Τέλειο, τίτα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου. Να είστε καλά.
1: Παράξενο, Γιώργο, πιστεύω ότι θα τσακωθούμε ποτέ, θα σε φοβηθώ.
2: Και φεύγει και λε, εντάξει, επειδή μου φέρνει καλό πάλι καρτό. Ό,τι έγινε, έγινε, παιδί. Εντάξει, τώρα δεν γίνονται αυτά. Γιατί εγώ ήμουν εγώ πιστό. Και άμα σου δείξω ότι έχω πάθει κιόλα. Άστα, χέστα.
0: Υπάρχει περίπτωση να έχει συμβεί σε κάποιον από εσά να έχετε παράλληλη σχέση και να το μαθαίνετε μετά. Δηλαδή να έχετε τις σχέσεις σας και να έχει και κάποιον άλλον ή άλλη.
1: Θεωρώ άπειρος κόσμος.
0: Άπειρος. Καλημέρα.
6: Good morning.
0: Morning.
3: Καλώς
0: ήρθατε.
6: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Για πείτε μας εσείς τι ζήσατε.
6: Με συνοπτικές διαδικασίες, αφόρμητο ξεκατίνιασμα, ξεμπρόσκιασμα, εντελώς αφόρμητο, όλα όπα, γυρνάς πλάτη, φεύγεις, συνεχίζεις τη ζωή σου χαρούμενο.
2: Ναι. Για να φύγει από μέσα σου, λες, να μην έχεις αποθυμένα.
6: Καθόμαστε τώρα και το συζητάμε και με αυτό.
2: Τρέχουμε στους ψυχολόγους, πληρώνουμε 50 ευρώ, 60 ευρώ να μου.
6: Όχι, τέλος.
3: Κάντα χαμό και φύγε.
6: Εκείνη την ώρα, όλα.
2: Και φάει τον μπρελόκ εδώ.
3: Τον μπρελόκ. Πω, μιλάμε αυτό με τον μπρελόκ. Εμένα, παιδιά μου, κάτσε πραγματικά το ότι κρατάει ο άλλος το ίδιο μπρελόκ.
6: Εκείνη την ώρα όλα και τα μπρελόκ και τα σκαμπό μου, πώς το λέει, και τα σκαμπό μου.
2: Αυτά μου.
0: Έχετε δίκιο.
6: Απλά γυρνάς πλάτη, φεύγεις, έχει σωθεί, αδιαφυσβήτητα έχει σωθεί και προχωράς στη ζωούλα σου. Αλλά έχει αφήσει πίσω φωτιά, σκουπί, πετρέλαιο, ησυχία.
2: Σαν το κοριτσάκι στην παιδική χαρά που καίγεται, αυτό λέτε.
6: Αυτό.
2: Το μήνυμα, αυτό το γνωστό.
6: Αυτό. Μάλιστα. Τα πνίδια και τέτοια. Σκόνη και τέτοια. Και τι ωραία.
2: Μπουρλότο.
6: Μπουρλότο. Αυτό μόνο.
3: Σωστή. Λοιπόν, γλυκό φιλί.
6: Καλημέρα,
3: παιδιά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Πάντως, γενικά, ρε παιδί μου, ξέρεις, μπορεί να έχει συμβεί σε πάρα πολύ κόσμο αυτή η ιστορία. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα.
3: Εμπρός.
7: Καλημέρα.
3: Καλώς τον, εσένα ήθελα.
7: Είμαι από Κρήτη, ο Γιώργος είμαι.
3: Γεια σου, Γιώργο μας.
2: Μα ακούγεστε πολιτισμένο, συνεχίστε.
7: Έτσι. Του λέει το αφαιρώνεις ένα τραγουδάκι, το καλύτερο μπελέρι είναι τα κοιλιά στο χέρι.
2: Ακριβώς.
3: Ωραίο τραγούδι.
0: Μπαίνει. Εσείς κύριε θα μαρτυρούσατε ότι ήσασταν ο πρώην.
7: Μπαίνει μέσα, θα κάνει λίγο ανάστα και φεύγει.
0: Έτσι. Να τα κάνεις λίγο ανάστα.
7: Συνοπτικές διαδικασίες.
1: Δεν χάνεις και πολύ χρόνο. Πες Γιώργο.
2: Παπά.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ κύριε, να είστε καλά.
3: Όλοι θα το λέγανε.
0: Όλοι θα το λέγανε. Παιδιά, είναι ένα δίλημα.
1: Μα πρέπει να είσαι πολύ βλάκας για να μην το πεις.
0: Μάλιστα, όλοι θα το λέγανε. Εντάξει, ένα δίλημα μέσα από τη ζωή. Τι να κάνουμε τώρα. Ας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Πάντως, έτσι η δική μου άποψη είναι ότι ο φίλος που έστειλε το μήνυμα σώθηκες, αδερφέ. Σώθηκες.
8: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
9: Χθες έκατσα να δω Premier
10: City United.
9: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
10: Με δουλεύεις?
9: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
10: Δεν είδα κάτι στα social.
9: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
10: Πόσταρες κάτι?
9: Εννοείται πόσταρα. Social.
11: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
13: Euphoria!
12: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
14: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
15: Σφαίρα 102.2.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
17: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
18: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
13: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
15: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
19: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
20: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
21: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδια.
20: Αυγά. Εγγύηση ζωής.
21: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια.

0: Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
2: di qualità.
3: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing, light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός?
5: Πρωινό σφαίρα.

0: Λοιπόν, 8 λεπτά μετά από τις 9, σε ένα έτσι πρωινό, λίγο δύσκολο σε ό,τι αφορά καιρικές συνθήκες, αλλά φυσιολογικό. Για να μην τα βάζουμε συνέχεια με τον καιρό και είμαστε παράλογοι. Φθηνό πρωί, αν δεν κάνει τώρα αυτές τις βροχές και αυτά τα συννεφά. Και βέβαια, είναι ένα θέμα που δεν το θίξαμε από νωρίς, έτσι, γιατί είπαμε ότι προσπαθούμε να αποφύγουμε λίγο τα δυσάρεστα νέα. Αλλά να πούμε και να στείλουμε θετική ενέργεια και συμπαράσταση σε όλες αυτές τις περιοχές. Δηλαδή, παιδιά, στη Ρόδο, στην Εύβοια,
1: έπαναγε.
0: Τι έγινε εκεί πέρα, δηλαδή, εντάξει.
2: Παιδιά, νομίζω οι πιο δραματικές εικόνες είναι στη Ρόδο και στην Εύβοια, αλλά στη Ρόδο έχουμε και.
0: Και ξέρετε με τη Ρόδο τι αδυναμία έχουμε με τη Ρόδο σαν εκπομπή που κλείνουμε κάθε χρόνο εκεί.
3: Νησί
0: μας πια. Ειλικρινά, πολύ δυσάρεστες εικόνες. Τι να πω τώρα, καλή δύναμη. Τώρα να ξαναμιλάμε για τα. Εντάξει, υπάρχει η έννοια για να μην λαϊκίζουμε κιόλας τα λάθη του κράτους, αλλά υπάρχουν βέβαια και πλέον οι υπερβολικές πια βροχοπτώσεις, έτσι, που σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και να ήταν, κάποια πράγματα όταν ρίχνει νερό, ας πούμε, 2 μηνών σε 3 ώρες ή σε 5 ώρες. Εντάξει, ό,τι σύστημα και να έχεις, πολύ δύσκολα μπορεί να τα βγάλεις από πέρα. Η φύση εκδικείται για όλα αυτά που τις κάναμε. Αλλά είπαμε, λοιπόν, καλή δύναμη σε όλους, παιδιά, και όπου και να είστε, σε όλες τις περιοχές που περνάτε λίγο δύσκολα, σας στέλνουμε θετική μας ενέργεια. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε εδώ από ένα στουντιάκι εδώ στην Αθήνα. Έχετε θεματολογία, βλέπω. Δηλαδή, τη θεματολογία μου πες κάτι, εσύ να θέλεις να πεις κάτι.
1: Εδώ πέρα διαβάζω διάφορα περίεργα και.
0: Ναι, μου πεις, θέλω να πω κάτι γρήγορα.

0: Εντύπωση. Τι, what it's εντύπωση.
1: Υπάρχει, παιδιά, λοιπόν, ένας άνδρας που διαγνώστηκε με μια σπάνια κατάσταση που ονομάζεται σύνδρομο αυτόματης ζυθοποίησης.
2: Ζυθοποίησης.
1: Ναι.
2: Μεθάει αυτός, δηλαδή, τι παθαίνει.
1: Το στομάχι του άντρα αυτού παράγει μόνο του αλκοόλ και εδώ και 10 χρόνια χωρίς... μεθάει χωρίς να το θέλει.
3: Και χωρίς να πίνει.
1: Ναι.
0: Παιδιά, συγγνώμη.
1: Το σύνδρομο θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο. Έχουν καταγραφεί λιγότερες από 100 δημοσιευμένες περιπτώσεις. Ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα περιστατικά που δεν έχουν διαγνωστεί. Έχει συνδεθεί με την υπερβολική ανάπτυξη συγκεκριμένων ζυμοκυμικήτων ή βακτηρίων στο γαστρεντερικό σύστημα, τα οποία μετατρέπουν τους υδατάνθρακες, δηλαδή ό,τι τρώει σε υδατάνθρακα, σε ηθανόλ.
2: Το κάνει μπύρα.
1: Μεθάει χωρίς να το θέλει 10 χρόνια. Τι θα του πεις αυτού του άντρα?
0: Αφού δεν του λες πάμε να πιούμε κάτι. Δεν του το λες αυτό.
3: Με τίποτα.
0: Ναι,
1: βάλε δεν... ένα ποτό, κατούρα.
0: Ναι, επίσης ο άνθρωπος είναι συνέχεια, άμα μου λες ότι είναι σεμέθη, είναι συνέχεια αυτό να πούμε. Okay. Τώρα δύσκολο αυτό το πράγμα, ρε φίλε, τώρα να σου συμβαίνει αυτό, να μεθάς
3: σε καλά καθώς.
0: Εκεί που με μια χαρά και λέω καλημέρα, τι γίνεται. Έτσι όπως μιλάμε.
4: Μια φορά να σε πετύχω, ρε φίλε. Έτσι να πούμε σκέτο.
1: 10 χρόνια τι συμβαίνει αυτό. Αυτός δεν θα έπρεπε να δουλεύει, ας πούμε, σε μια κάβα.
0: Εγώ θα ξέρω πού και να δουλεύει, αλλά φαντάσουμε αυτό που του λέει ο Γιώργος. Μια φορά, ρε φίλε, να σε πετύχω, ξεμέθυστε να.
4: Μπορούμε να συνανοηθούμε.
0: Γιατί δεν μπορούμε να, δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος το πρόβλημά του. Και αν το πει, θα το πιστέψει κανείς.
3: Κανείς.
0: Να πει, παιδιά, έχω ένα πρόβλημα ιατρικό που είμαι συνέχεια μεθυσμένος. Δεν γίνεται.
3: Όπω φίλε.
0: Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια.
3: Είναι τραγικό τώρα αυτό.
0: Τραγικό είναι αυτό, είναι αλήθεια.
3: Τραγικό.
0: Τι θα ήθελες να είσαι συνέχεια, αν σου έλεγα κάτι, να έχεις ένα.
3: Δεν λέγεται στον αέρα.
2: Τι.
1: Πάλι για το
0: πράγμα. Αν βρεις τρόπο θα το πεις. Τι.
3: Ξαναμένος.
0: Θα ήθελες να είσαι ξαναμένος. Ναι. Τι λες, ρε φλάκα.
3: Συνέχεια,
0: τι...
3: συνέχεια, να μην πέφτει ποτέ.
2: Εσύ.
0: Αυτό λέγεται πριαπισμός.
3: Δεν λέγεται πριαπισμός αυτό.
0: Πριαπισμός λέγεται όταν είναι. Παναγί, μη μου τα λες εμένα. Όταν υπάρχει στήση συνεχόμενη, είναι πριαπισμός. Άσε εμένα, αυτά δεν θα μου τα πεις.
1: Όταν μεγαλώνει.
0: Πριαπισμός, τι.
1: Όταν είναι μεγαλώνει.
2: Εσύ, άμα το πάθαινες αυτό που είσαι και κοντός, θα
0: σου είναι.
2: Σαν μεντρεσέ, θα σου
0: είναι. Όταν είσαι.
3: Λοιπόν, πριαπισμός είναι η παρατεταμένη συνήθως επώδυνη στήση του πέους που διαρκεί περισσότερες από 4 ώρες και δεν συνδέεται με σεξουαλική διέγερση ή επιθυμία. Αποτελεί επίγον ιατρικό περιστατικό που απαιτεί άμεση αξιολόγηση από
2: τον άξινος.
0: Θα ζητήσει συγγνώμη λοιπόν.
3: Γιατί δεν ζητήσω
0: ότι είναι η παρατεταμένη στήση.
2: Βέβαια προσέβαλες. Γιατί ρε γαμώ, το έχουμε και μια αυτή να πούμε, ιατρική κατάρτιση.
4: Το έχεις πάθει, Γρηγόρη μου.
2: Δεν χρειάζεται εγώ να
0: στο χωριό με φώναζανε πρίαπο.
2: Πρίαπο.
0: Βέβαια.
2: Πρι.
5: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
6: Φτιάξε μου ένα καφέ.
5: Σας τον πίνω σκέτο.
6: Και μη βάζει ζάχαρη.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος το περιγράφει πάρα πολύ ωραία. Αυτό το τραγούδι να το ακούς στη Νέα Υόρκη, να βγεις τώρα βόλτα κάτω στη γειτονιά, να σε χαιρετήσουν τα παιδιά.
1: Ακριβώς,
0: να φας ένα μήλο.
1: Good morning από το Μανάβικο, ναι. Να μην σε κυνηγήσει με τις πέτρες.
0: Εδώ είναι που θα βρω να παρκάρω. Άντε ρε, από αυτό. Ακριβώς είναι. Αλλά εντάξει, να κάνουμε μια φοβερή τραγουδάρα, Μαρκ Ρόνσον και Ράγε, με το πολύ ωραίο τραγούδι. Και άνοιξε λίγο εδώ πέρα να δω λίγο διάφορα νέα από την εφημερίδα. Δεν παίζει τίποτα, ρε φίλε, καινούριο. Πραγματικά δεν παίζει τίποτα, μα τίποτα καινούριο. Θα παίξουμε μετά, μωρέ, beat the bomb. Τίποτα.
2: Να σας μιλήσω εγώ για το viral video της ημέρας.
3: Ναι, και να πω κι εγώ από έναν φίλο μας, τον Βασίλη, που λέγαμε το θέμα πριν για τις περιοχές της μετεγκατάστασης και για τα 10.000 ευρώ που δίνει το κράτος για αυτές τις περιοχές. Και λέει, θα ήθελα σε παρακαλώ να πεις, αν σου είναι εύκολο, ότι εμείς που ζούμε μόνοι μας σε αυτές τις περιοχές, π.χ. στα Γρεβενά, και δραστηριοποιούμαστε εδώ και όλα τα χρόνια, να μας δώσουν και εμάς μια μικρή βοήθεια. Έχουμε σχεδόν 9 μήνες το χειμώνα, είναι δύσκολο να ζεις στην επαρχία.
0: Ναι, βέβαια, και πάρα πολύ δύσκολο και δύσκολο. Βέβαια. Να πω, η Άκη
3: έχει άλλωστε και ο Γρηγόρης έβγαλε ένα πολύ ωραίο θέμα στο ρόλο.
2: Πολύ κιόλα έτσι.
0: Με τα παιδιά που
3: πήγαν. Με τα παιδιά.
0: Με του δοσκού. Με τα παιδιά που πήγαν άλλο 31 και άλλοι 19 χρονών 20 και θα φύγουν τα παιδιά. Πήγαν βοσκοί 3 χρόνια να πάνε στο χωριό, γυρίσαν, αφήσαν την Αθήνα και τελικά φεύγουν. Αφήστε ρε παιδιά, αφήστε. Πολύ πληγωτικά, πολλά πληγωτικά πράγματα, πάρα πολύ πληγωτικά. Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για την ΑΕΚ μου, στεναχωρέθηκα χθες. Κέρδισε 1-0 και τρία γκολ μετά.
2: Έφαγε 3.
0: Θα μπορούσε να αλλάξει, ξέρω, νομίζω πως συντονίστηκε λίγο η ΑΕΚ που έχει πολύ ωραία ομάδα. Λοιπόν, Παναγή, τι διάβαζες, πες και πήγαμε να αλλάξουμε.
2: Α, ναι, είναι το viral video της ημέρας αυτό, Γρηγόρη, θέλω να σου πω. Έχει γίνει ένας κύριος, ένας προπονητής, κάτσε να σας το διαβάσω όπως το λέει.
1: Ποιος γαυγίζει.
0: Θα σου δείξω, έλα, λέγε, ναι, ποια πες.
2: Ποιος γαυγίζει, ρε παιδιά.
1: Γρηγόρη, είναι AI αυτό.
0: Αυτό δεν είναι AI. Για πες.
2: Μία συνέντευξη μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα στην... Ρε μιλάω, ρε, άμα είναι πείτε μου να μην το πω.
0: Έχεις δίκιο.
3: Έλα Παναγί μου, εγώ σε προσέχω.
1: Έλα Παναγί, ότι δεν πειράζει.
2: Όχι, δεν το λέω τώρα.
0: Σε παρακαλώ.
2: Όχι.
0: Σου ζητώ συγγνώμη.
1: Τώρα στεναχωρήθηκε.
0: Πέφτουν στα γόνατα. Πέφτουν στα γόνατα.
2: Όχι.
1: Ένα, τώρα στεναχωρήθηκε.
2: Γιατί δεν με σέβεστε.
0: Πέφτουν στα γόνατα, λέω.
4: Έχει δίκιο τώρα, δεν το σεβόμαστε.
1: Κοίτα πως κάνει.
0: Καλά, ότι δεν σεβόμαστε, δεν σεβόμαστε, αλλά πέφτουν στα γόνατα.
2: Όχι, δεν το λέω.
0: Σε παρακαλώ.
1: Σαν το γιο σου κάνει.
0: Για τελευταία φορά. Μην κάνει τα πράγματα που δεν σου αρέσει να σου κάνουν. Σου είπα συγγνώμη.
1: Να το πει με όρεξη.
2: Μου πέσε τώρα.
1: Όχι, με όρεξη όπω το έλεγε πριν. Ήσουν πολύ χαρούμενο.
2: Λοιπόν, μία συνέντευξη μετά από μία συνέντευξη μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα στην Τσεχία έγινε viral με τον προπονητή Νταβίδ Ολεχλά να προσπαθεί να αποφύγει την οπτική επαφή με τη δημοσιογράφο Σαμπίνα Γιάξκοβα.
1: Σαμπίνα είναι θρύλος, ρε φίλε.
2: Παιδιά, πρέπει να δείτε το βίντεο. Γιατί ο τύπος του μιλάει, έχει το μικρόφωνο.
1: Έχει,
2: και
1: βγάλει,
2: είναι εδώ η δημοσιογράφος.
1: Θα το περιγράψω. Τι θα δείξω το βίντεο τώρα.
2: Όχι, θα το δείξω.
1: Υπάρχει
2: ναι.
1: Κόσμος που ακούει. Η Σαμπίνα είναι. Αυτά είναι τα μαζεμένα της. Αυτά είναι στα μαζεμένα της. Προφυλακτήρα, ναι.
2: Έχει να πάρει. Γρηγόρη, δες το βλέμμα.
0: Έχει πάει να πάρει συνέντευξη με όλο το στήριο. Να σου πω κάτι τώρα. Πες μου ποιο βλέμμα και αντρικό. Αν σου αρέσουν οι γυναίκες. Δεν θα πάει το βλέμμα και να μην σου αρέσουν οι γυναίκες.
1: Δεν γύρισε ούτε δευτερόλεπτο.
2: Δεν γύρισε ούτε να κοιτάξει. Του μίλαγε και ήταν έτσι.
1: Ναι, κοίταζε μία τον ουρανό, μία το φράχτη απέναντι, μία κάτω το γρασίδι, μία από εδώ. Δεν έστριψε δεξιά.
0: Ξέρεις γιατί.
1: Μάγκας.
2: Γιατί παντόφλα.
0: Γιατί αν κοιτούσες το κελίο και γελούσες στο σπίτι.
1: Εκεί τελείωσε.
2: Τελείωσε.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Μάγκας.
0: Πώς λέγεται. Λεχ Βαλέσα, πώς το είπες.
2: Ο ίδιος. Νταβίδ Ολεχλά.
1: Α το χέστο τον Ολεχλά, τη Σαμπίνα πες μας.
2: Σαμπίνα Γιάξκοβα.
1: Για να το γράψω αυτό, ρε.
0: Σαμπίνα Γιάξκοβα. Πολύ δυνατή.
2: Πολύ. Παιδιά είναι κούκλα η Σαμπίνα.
0: Η Σαμπίνα Γιάξκοβα. Και ειλικρινά, αλλά και αυτή το κάνει επίτηδες και πηγαίνει όμως έτσι η κοπέλα τώρα.
1: Αυτά σου λέω τα μαζεμένα.
3: Τι το κάνει επίτηδες ρε παιδιά, αυτόν το στυλ της, να κάνει.
2: Εντάξτε. Πήγε με το σουτιέν τώρα στον προπονητή να πάρει συνέντευξη.
3: Σιγά, δεν καλά έκανε.
1: Επειδή την έχω μελετήσει τη Σαμπίνα.
2: Για πες, Γιώργο.
1: Αυτό είναι το πιο κυριλέτης. Έχει βγει με ολόσωμη φόρμα, όλο διαφάνεις και έχει γίνει ο χαμός στο κήπεδο. Βαρούσανε περιστέρια όλοι, έβγαινε κόρνερ μόνη της μπάλα.
2: Τα κατάφερε όμως ο σκύλος ο προπονητής. Δεν κοίταξε δευτερόλεπτο.
1: Μπράβο στη Σαμπίνα. Έστω προπονητής.
0: Όπω Σαμπίνα. Πολύ δυνατή. Μπράβο. Ωραία.
1: Κατά τα άλλα βλέπουμε αθλητικά.
0: Ωραία, απλά λέω ρε παιδί μου, επειδή πα για να
3: δω. Πάντως και εγώ όταν βλέπω αθλητικά θέλω να βλέπω ωραίους άντρες. Αλλιώς βαριέμαι.
4: Έχει δίκιο. Oh,
1: τώρα αυτό δεν μ' άρεσε όμως.
0: Επειδή
1: ούτε λέει, καλά το πηγαίναμε έτσι πατριαρχικά.
0: Τι πετάξαμε για αυτό τώρα.
3: Γιατί αφού το λέω κάθε φορά δεν προσέχω. Τι μα το κάνει.
0: Ρε συνάση, εντάξει, πώς ακόμα
3: άμα
0: αντέξω,
3: δεν ρε. Έχει ωραίο, δεν βλέπω, βαριέμαι.
2: Τι εννοείς ωραίο, ωραίο σώμα έχουν όλοι οι αθλητές.
3: Όχι, να με
2: πρόσωπο
3: πάει,
2: λοιπόν.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Το, άρα το πρόσωπο
1: κοιτά.
3: Αυτός ο Όκουε, ο Αιθίωπας, τι είναι αυτός, πω, που μιλάμε, έχει τρελάνει.
0: Δεν τελειώνουμε τίποτα εγώ.
2: Αιθίωπας κιόλα.
3: Ναι. Τι είναι αυτός, Νιγηρία, ποιο, ο τερματοφύλακας, παιδιά, έχω πάθει την πλάκα μου.
0: Εκεί είναι τερματοφύλακας, τι, λιγότερο.
3: Δεν υπάρχει
1: αυτός ο άντρας. Παιδιά, είναι και μια άλλη σέρβα που λέγεται Άντζελα Ρίστιτς, το όνομά της, για να το βρείτε στο Instagram, λέγεται Μούνιτσα.
2: Μούνιτσα.
1: Ναι.
3: Ωραία η Μούνιτσα.
0: Ναι. Α, όχι να το πω, όχι σκέτο. Κάτω παύλα. Μούνιτσα.
2: Ναι, συγγνώμη.
5: Ναι. Ακόμα καλοκαίρι. Οκτωβριανό αστέρι. Πρωινό σφαίρα.

0: Πω, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό του Γιώργου. Πραγματικά
1: παιδιά,
0: φανταστικό.
1: Δεν υπάρχει αυτό το λοιπόν. Τραγούδι. Στην καρδιά μου μέσα χτυπάει.
0: Λοιπόν, Ανδριόπουλος, έχουμε το καλάθι γεμάτο κρέατα, παιδιά. Για να δούμε ποιος θα το πάρει. Έχετε περίπου 34 λεπτά ακόμη να στείλετε μηνύματα πριν από την κλήρωση για να το πάρετε. Στο 6936-10-10-22 γράψτε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο. Μην ξεχνάτε βέβαια ότι υπάρχουν 7 καταστήματα σε όλο το Νοματική, στο Περιστέρι, στο Γέρακα, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Μεταμόρφωση, Νέα Ιωνία, Άγιος Στέφανος. Να θυμάστε βέβαια ότι είναι από το 1983, ότι έχει κάνει πάρα πολλές προσφορές, ότι ακόμη και τώρα που έχουν ανέβει πολλές κατά ψηλά τα κρέατα, προσπαθούν και κάνουν πακέτα για πολύ ωραίες τιμές. Μην το σκέφτεστε, ακόμη και αν πηγαίνετε κάπου αλλού ή δεν έχετε κοντά σας κάποιον Ανδριόπουλο, βρείτε έναν τρόπο να πάτε και θα καταλάβετε για ποιο λόγο τον λατρεύουν τόσο πολύ. Και από το 1983 τόσα χρόνια έχει γίνει η αγαπημένη συνήθεια πολύ κόσμου. Και μόνο αυτή την προσφορά που κάνει, ότι με αγορές αν το 30 ευρώ σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι, ξέρετε πόσα κερδίζετε, ποια οικονομία από βενζίνης και από αυτά, και επίσης χρόνο για να σας τα φέρουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα, αφού ξέρετε τι θα πάρετε. Εντάξει, δεν παίζονται οι τύποι, είναι μια οικογένεια φανταστική. Να θυμάστε επίσης ότι με την κάρτα επιβράβευσης κερδίζετε πάρα πολλά προνόμια.
2: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μια ώρα με δέσμευση, να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Πάμε να πούμε όλοι από μία τώρα, γιατί έχουμε σφαίρα κούρια.
3: Πρώτα απ' όλα, έχω να σας πω ότι το Σάββατο, αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στα γενέθλια της Φιλένιας μου, από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Εγώ μαζί με τον Παναγή θα πάρουμε τα μικροφωνά μας και θα εκπέμπουμε ζωντανά μέσα από το νέο κατάστημα Κιάμπη.
1: Να σας αγκαλιάσουμε και να σας φιλήσουμε.
3: Στο Top Parks στον Πειραιά. Δεν έχουμε ξαναπάει εκεί, έχουμε πάει.
1: Ναι.
3: Παλιά.
1: Ναι.
3: Ωραία, θέλω παρακαλώ πολύ να έρθετε, να γνωριστούμε από κοντά, να γνωρίσετε την Κιάμπη, το γαλλικό fashion brand με επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια, και εγώ θέλω να το γνωρίσω. Και φυσικά το Grand Opening έχει πολλές εκπλήξεις. Οι 50 πρώτοι επισκέπτες θα κερδίσουν κουπόνι αξίας 20 ευρώ, ενώ θα πραγματοποιηθεί και μεγάλος διαγωνισμός, αυτά θέλω να ακούω, με δωρεπιταγές αξίας 250 ευρώ για όσους πραγματοποιήσουν αγορές την ημέρα των εγγενείων. Να είστε όλοι εκεί, Σάββατο 17 του μήνα, στο νέο κατάστημα Κιάμπη στην Πειραιώς 86, Top Parks στον Πειραιά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον Beat the Bomb, γιατί καλά, τον Beat the Bomb δίνει λεφτά. Κατοστάρια για την ημέρα δίνει.
1: Μου είπες να σου θυμίσω την προηγούμενη εβδομάδα να φύγουμε και 27, ναι, για break, ναι, για να έχουμε μισή ώρα γεμάτη για το σφαίρι.
0: Να μην παίξουμε Beat the Bomb, δηλαδή.
1: Να μην παίξουμε Beat the Bomb, να παίξουμε αύριο 2 καλύτερα.
4: Έτσι είχες πει την προηγούμενη Πέμπτη, βέβαια.
1: Και ωραία, εγώ τα θυμάμαι.
0: Διαφημίσεις.
1: Τα γράφω.
3: Εντάξει,
5: παιδιά, ό,τι πείτε. Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Supreme Parfum de Lens με τρία σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Supreme Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί.
6: Στου παιδιού μου τη χαρά. Αχ, με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
10: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις μουστάκαστοής.gr.

0: καλό.
1: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ, με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού ελληνικής κατασκευής με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
6: Τρατσάδια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
7: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
8: Οκτώβρης, Εννιάβρης, Δεκάβρης, Ενδεκάβρης.
9: Σταμάτα!
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, φεύγουμε για ένα Σφαίρα Courier. Είναι η στιγμή η μοναδική εδώ πέρα, έτσι που ειλικρινά με ένα απλό τηλέφωνο αλλάζουν ζωές ανθρώπων και το ζωές δεν είμαι καθόλου υπερβολικός. Από ένα απλό PlayStation που μπορεί να αλλάξει η ζωή ενός παιδιού και να γίνει πιο χαρούμενο, με μέτρο βέβαια το να παίζει, αλλά από ένα ποδηλατάκι σε ένα παιδί, από ένα γραφείο για κάποιον που νιώθει καλά, από μια τηλεόραση για ένα φοιτητή, από ένα γραφείο που τον βοήθησε να γλιτώσει οικονομικά πράγματα. Έχουν γίνει τα πάντα, τα πάντα έχουν γίνει σε αυτή την εκπομπή και σε αυτό τη στήλη, και γι' αυτό και τα αγαπάμε πάρα πολύ. Νάνση, πριν πέσει το σήμα, τι έχεις να πεις?
1: Λοιπόν,
0: ότι έχουμε?
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι ζητάμε ο φίλος ο Γιάννης από τον Περιστέρι ένα λάπτοπ για τη δουλειά του. Η Αντιγόνη επίσης θέλει ένα λάπτοπ για την εργασία της. Η Φωτεινή από το Ήλιον μου είχε ζητήσει δύο πακέτα βάπτισης και δεν έχω γράψει σωστά το τηλέφωνό της. Αν μπορεί να μας ξανακαλέσει, να μου στείλει μήνυμα στο Instagram. Ο Πέτρος, από τα Γιάννη έχει περιδεύει, η φίλη Βάσο θέλει ακουστικά βαρικοΐας.
0: Αυτά τα θέλουμε εδώ και κανένα δύο εβδομάδες, αλλά δεν μπορεί να μας τα δώσει κανένας. Δεν μπορούμε να τα βρούμε.
1: Έχουμε λοιπόν δύο ντουλάπες από τη Δήμητρα, από τη Φλόρινα, ένα μέτρο επί 100 επί 1,80 ύψος. Εξοπλισμό φοιτητικού σπιτιού, ψυγείο σε άριστη κατάσταση, κεραμική εστία, τηλεόραση, γραφείο MTF από τη φίλη την Κατερίνα. Έχουμε μορουδίστικα είδη μπανάκια από στυρωτής μπιμπερό στράτα, δύο γαλακτομηχανές συσκευή ετοιμομαγειρικής και μπλέντερ από την Άννα Μαρία. Έχω τις δύο τις πολυθρόνες από την Έλενα, τη φίλη η οποία είναι υπέρ της ίδιας και ο Γρηγόρης, στα Βρυλίσια. Έχουμε πάλι μορουδίστικα είδη. Έχουμε μια τηλεόραση με αποκωδικοποιητή και μηχάνημα για πόδια step. Επίσης έχουμε αυτό. Και μια καρέκλα περιστρεφόμενη μπάνιου για αμέα από τη φίλη τη Χριστίνα.
2: Να πω ότι είπα και εγώ στην Νάνση, επειδή έτσι μεγάλωσαν τώρα τα παιδιά, έχω μια αλαξιέρα να δώσω σε περίπτωση που κάποιος έτσι.
1: Μια βρεφική αλαξιέρα IKEA.
2: Ακριβώς. Είναι η κλασική ξύλινη αλαξιέρα, παιδιά, πάρα πολύ πρακτική, πάρα πολύ βολική. Σε αυτή είχαμε και τον Μάρκο και τον Λέανδρο. Οπότε όποιος τη χρειάζεται, όποιος την έχει ανάγκη.
1: Ο φίλος ο Λευτέρης σου έγραψε για. Περιμένουμε το
2: για ένα καρότσι Cybex. Απλά περιμένω το κινητό του να μου το στείλει για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε.
1: Okay.
0: Λοιπόν. Σφαίρα Courier.
1: Έχεις καναπέ και θέλεις να τον δώσεις?
3: Σφαίρα Courier.
4: Έχεις πολύ μίξερ και θέλεις να τον δώσεις?
3: Σφαίρα Courier.
1: Ψάχνεις για καινούργια σχέση?
3: Σφαίρα Courier.
4: Θέλεις να ξεφορτωθείς την πεθερά σου?
3: Σφαίρα Courier.
5: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, Σφαίρα Courier, το έχουμε, και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την Daily Courier, Νάνση, που μας βοηθάει πάρα πολύ, αφιλοκερδός. Η Daily Courier που έχει 4,9 βαθμολογία στο Google και είναι η πιο γρήγορη εταιρεία που παίρνετε τηλέφωνο και το απαντάει άνθρωπος, όχι υπολογιστής. Είναι γενικά φανταστική.
1: Νομίζω όχι ότι... μόνο για εσάς που θέλετε να...
2: Νάνση.
1: Μισό λεπτάκι. Όχι μόνο για εσάς που θέλετε να στείλετε κάτι, αλλά και για τους επαγγελματίες είναι καταπληκτικό. Οπότε παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και
0: Daily
1: αυτό.
0: Courier,
1: dailycourier.gr. Άμεση εξυπηρέτηση και τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που είναι στην παρέα μας.
0: Φύγαμε, παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας,
2: καλημέρα,
0: κυρία μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς σας λένε?
6: Δέσποινα με λένε.
0: Γεια σου, Δέσποινα μου, τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
6: Δεν παίζετε το Tiki Bom?
0: Όχι, το Tiki Bom όχι, δεν παίζουμε, γιατί παίξαμε, είπαμε σήμερα που είμαστε στο Σφαίρα Courier.
2: Πώς το είπατε το παιχνίδι?
6: Είμαι δυσλεκτική, είμαι.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Είστε υπέροχοι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήπως θέλετε να...
2: αρέσει σαν τίτλος πάντως κι αυτός.
0: Μήπως θέλετε να δώσετε κάτι, να χαρίσετε κάτι? Έχετε κάτι που δεν το θέλετε και θέλετε να το χαρίσετε ή κάτι που...
6: δεν το έχω σκεφτεί αυτό.
0: Ωραία, ωραία. Σας φιλούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
6: Επίσης έπιασα και εγώ μια φορά γραμμή έλεος.
0: Γι' αυτό για πιάσατε, γιατί δεν παίζουμε.
6: Έτσι,
0: να είστε καλά, φιλάκια πολλά.
6: Να είστε καλά,
0: φιλιά,
6: γεια σας.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Τίκι την πώς το είπε, κύριε?
1: Τίκι την κλόν.
2: Τίκι την πομ.
0: Τίκι την πομ. Παρακαλώ, Νάνση, μην το κάνεις αυτό. Με τρελαίνει αυτό το πράγμα.
7: Καλημέρα.
0: Μυρωδιά αυτή, πραγματικά.
1: Δεν κάνω κάτι.
0: Ποιος κάνει? Παναγί, σε παρακαλώ, αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν. Σεβαστείτε λίγο. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σας, κυρία μου, για πείτε μας.
8: Λοιπόν, εγώ πήρα να πω κάτι άλλο. Δεν έχω σκεφτεί αυτό, ούτε θέλω να ζητήσω κάτι, ούτε να δώσω. Απλώς πήρα σαν μια αγανακτισμένη μητέρα να καταθέσω κι εγώ αυτό που μου κάνανε χτες. Λοιπόν, παιδιά, επειδή μόνο σε σας μπορώ να μιλήσω και να ακουστεί η φωνή μου, συγγνώμη.
2: Πείτε αυτό που θέλετε, μην ζητάτε συγγνώμη, πείτε αυτό που θέλετε.
8: Είναι μητέρα μονογονεϊκή οικογένεια με ανήλικο παιδί. Έπαιρνα από το κράτος ένα επίδομα ενοικίου 140 ευρώ. Ξαφνικά με παίρνουν τηλέφωνο χτες από την Πρόνοια, μου το κόβουνε. Γιατί λέει, κάνω το χρόνο 14.130 ευρώ. Για τα 130 ευρώ που παίρνω παραπάνω μου κόβουν το επίδομα ενοικίου. Θέλω να μιλήσω για όλες αυτές τις μητέρες που αγωνίζονται με νύχια και με δόντια να μεγαλώσουν τη σημερινή κοινωνία και εποχή τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια. Αλλά πλέον δεν μπορούμε. Στερούμαστε και τα απολύτως απαραίτητα για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Απλώς ήθελα σαν μια μάνα και εγώ να μιλήσω για τα
2: κάνατε.
8: Παιδιά.
1: Νομίζω και... ότι αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το όνομά σας...
8: Το όνομά μας πούμε Μαρία.
1: Μαρία.
8: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, όχι,
8: μιλάω για όλες τις μανάδες.
1: Το καταλαβαίνω.
8: Στερούμε από τα παιδιά μας πολύ βασικά πράγματα.
1: Άρα μιλάμε, Μαράκι μου, ότι έπαιρνες 140 ευρώ επίδομα ενοικίου.
8: Μάλιστα.
1: Και στο κόψανε με τι αιτιολογία.
2: Γιατί...
8: Αιτιολογία, γιατί το κράτος λέει ότι στις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο, το χρόνο είναι να κάνει 14 χιλιάρικα. Εγώ κάνω 14.130. Πείτε μου ρε παιδιά αν μπορούμε να δείξουμε.
1: Εγώ θα πω για μια μαμά που βγάζει 14.000 το χρόνο, χρειάζεται να πληρώσει το ενίκιο, τα κοινόχρηστα, τους λογαριασμούς, τη διατροφή των παιδιών, ενδεχομένως κάποια αγγλικά, κάποια γαλλικά ή κάποιο άθλημα, κάποια δραστηριότητα. Δεν σου λέω εγώ κάτι υπερβολικό, αλλά κάτι για να πάνε τα παιδιά, γιατί πλέον και στα πάρκα που πηγαίνουν τα παιδιά είναι επικίνδυνα.
8: Να σου πω κάτι, Νάνση μου, δεν κάνουμε τίποτα από αυτά, ούτε δραστηριότητα στο παιδί μου, γιατί έμεινα μόνη μου με τρία παιδιά, τώρα είμαι με το ένα παιδί. Ποτέ δεν είχα τη δυνατότητα να πάω τα παιδιά μου ούτε φροντιστήρια ούτε πουθενά. Μόνο από τους ότι έχουν κάνει τη ζωή τους και έχουν πετύχει. Δεν περιστεύανε το ριτσάκι μου να τα κάνουμε αυτά. Εδώ τώρα είναι θέμα επιβίωσης πραγματικά.
1: Για απλώς μένα απλά είναι περίεργο κάτι, το ποιος ναι. ορίζει
8: αυτό.
1: Τα ποσά. Δηλαδή έχει κάποιος πει ότι ρε παιδί μου μια οικογένεια που βγάζει 14 χιλιάρικα μονογονεϊκή με τρία παιδιά ή με ένα παιδί με δύο, ότι αυτά τα λεφτά φτάνουν. Δηλαδή ας μας κάνει τον υπολογισμό το πόσο κοστίζει η βενζίνη για να πας στα παιδιά και να τα φέρεις, το πόσο κοστίζει το οτιδήποτε μέσα σε ένα σπίτι. Αν μας πούν ότι με αυτά τα λεφτά ζουν, να τους βάλουμε σε ένα σπίτι με παιδιά και να δούμε αυτοί πώς θα ζήσουν.
8: Αυτό ακριβώς, δηλαδή είναι το όριο που έχουν βάλει ως όριο στα δάνεια, ας πούμε, είναι πολύ χαμηλό. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, ήθελα να σας συμφωνήσω.
1: Δεν μας κουράζεις καθόλου και ευχόμαστε εκεί στα Υπουργεία να υπάρχουν ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι που θα κοιτάξουν τις περιπτώσεις των ανθρώπων και θα καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν είναι τελείως λάθος. Δεν μπορεί σε μια μάνα που μεγάλωσε τρία παιδιά και που κανονικά θα μπορούσε και να μην δουλεύει, γιατί δεν υπάρχει πιο σημαντική και πιο δύσκολη δουλειά από αυτή της μητέρας. Εδώ μεγαλώνεις ένα και σου βγαίνει πίστη. Μετά σου λένε, πού ήσουν εσύ όταν το παιδί σου βγήκε, πού ήσουν όταν το παιδί σου έκανε. Και πού να είσαι δηλαδή ακριβώς. Μπορεί να είσαι πάνω από ένα παιδί και ποια είναι αυτή η κοινωνία που φροντίζει ώστε τα παιδιά μας να είναι ασφαλή ανά πάσα ώρα και στιγμή όταν χρειάζεται ο γονέας να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Αυτό κορίτσι μου ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Και μίλησα για όλες τις μανάδες. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Και λέμε τώρα για την περίπτωση της φίλης της Μαρίας που της κόβουν αυτό το επίδομα. Εδώ μιλάμε για τον φίλο του Λεωνίδα που ο μικρός πρίγκιπας έχει πρόβλημα και ζητάει ο άνθρωπος, το παιδί του που πέρασε στο πανεπιστήμιο το μεγαλύτερο, να το φέρει στην Αθήνα και τον αφήνουν στη Λαμία. Δηλαδή αυτά είναι τραγικά πράγματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Όποτε θέλετε. Α, την έκλεισε την κυρία. Συγγνώμη. Α, συγγνώμη. Ωραία, λοιπόν. Οκ, παιδιά, εδώ είμαστε. Ό,τι θέλετε να πείτε, πείτε το. Έτσι κι αλλιώς το Σφαίρα Courier έχει να κάνει με αυτά που ζητάτε. Και εσείς εδώ τώρα, η συγκεκριμένη κυρία ζητούσε λίγο αγάπη από τους πολιτικούς, αλλά.
1: Ζητάει δικαιοσύνη.
0: Ναι, ζητάει αγάπη και δικαιοσύνη. Αλλά... Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
0: Γεια σας, τι κάνετε?
5: Καλά, εσύ?
0: Όλα καλά, να είδατε. Στεναχωριόμαστε με αυτά που ακούμε. Λίγο δύσκολα πράγματα κάθε μέρα, κάθε μέρα. Τρέλα.
5: Μία κάθε τρέλα. Μέρα το ζούμε αυτό. Κάθε
0: μία
5: μέρα.
0: Τρέλα από παντού. Μία τρέλα από παντού. Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς?
5: Θα ήθελα την αλαξιέρα.
0: Την αλαξιέρα του Παναγή. Ναι, μόλις πήραν τηλέφωνο από κάτω ότι ο Παναγή του μέρνουν το αυτοκίνητο ή του παίρνει το αυτοκίνητο αστυνομία. Και κατέβει και άρον-άρον. Τι αλαξιέρα είναι αυτή?
1: Πώς τη λένε τη φίλη μας?
5: Δέσποινα με λένε.
0: Δέσποινα.
1: Από?
5: Από Νίκαια.
0: Από Νίκαια, εδώ, γειτονάκι. Να σου πω, τι.
1: Είναι αλαξιέρα του IKEA, αυτές οι πολύ ωραίες που βάζεις το μωρό πάνω και τα αλλάζεις.
5: Απλά περιμένω ένα εγγονάκι.
0: Α, πω, ακούγεσαι πολύ μικρή.
5: Εντάξει, ακούγομαι. Είμαι μικρή, εντάξει. Η γιαγιά είμαι μικρή, αλλά εντάξει.
0: Ωραία, η αλαξιέρα μια χαρά είναι, γιατί γλιτώνεται λεφτά και ο Παναγής είναι και πολύ.
1: Καλέ, όλα αυτά από τη μία ενέργεια του ενός μωρού πάνε στην άλλη και τι ωραία που είναι.
0: Του Παναγής είναι και λίγο ψήρας και είναι λίγο αυτό νοικοκύρης πολύ, θα είναι τέλεια να ξέρεις
5: τέλεια,
0: αυτό
5: που θα πάρεις. Τέλεια.
0: Δηλαδή είναι, σε αυτά είναι μανούλα, τα προσέχει πάρα πολύ. Ωραία, τέλεια. Οπότε τώρα που θα γυρίσει.
7: Το δεν προσέχει πολύ.
0: Ναι, κάτσε να δούμε τι γίνεται.
1: Για δώσε μου το τηλέφωνο, Καλουδάκο, να μιλήσω με τη Δέσποινα.
0: Γεια σου, Δέσποινα. Φίλα, με το καλό να έρθει το εγγονάκι.
5: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Φιλάκια πολλά, φιλάκια. Να λοιπόν μια αλαξιέρα. Πόσο κάνει μια αλαξιέρα περίπου, πόσο κάνει. Μια αλαξιέρα, Νάνση, πόσο κάνει μια αλαξιέρα.
1: Και εμείς σας αγαπάμε, Δεσποινάκη. Μια αλαξιέρα μπορεί να κάνει από 50 μέχρι 550, ξέρω εγώ.
0: Κατάλαβα. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή 2-11-7-007-931 ή 9-32. Ζητήστε ό,τι θέλετε ή χαρίστε ό,τι θέλετε. Ό,τι σας κάνει έτσι ότι δεν μπορείτε να το κρατήσετε άλλο στο σπίτι, να το πάει κάπου αλλού, μπορεί να πιάσει τόπο. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε μου, τι γίνεται. Όλα καλά, όλα καλά.
9: Έχω ένα καροτσάκι παιδικό.
0: Παιδικό, Νίκο μου, μη φεύγεις και εσύ, αγοράκι μου, μη φεύγεις και εσύ, ψυχή μου, μη φεύγεις.
1: Μου έχεις κλείσει και το μικρόφωνο.
9: Ακούς.
0: Ναι, καροτσάκι παιδικό, τι καροτσάκι.
9: Για μωρό.
0: Ναι, καλά, τι για παππού.
1: Πώς σε λένε, φίλε μας.
9: Βασίλης από Κερατσίνη.
0: Έλα, Βασίλη μου.
1: Από Κερατσίνη.
0: Βασίλη μου, σηκώθηκε το παιδάκι τώρα, δεν θέλει, έχει γίνει πόσο, 8-9 χρονών.
9: 15.
0: Και τόσα χρόνια το καροτσάκι τι το κάνατε, το πήγατε πουθενά κανιά βόλτα.
9: Το έδωσα στα εξαδέρφια.
0: Α, και ξέρεις
9: πόσο. Επιστράφηκε και το έχω ακόμα.
0: Ξέρεις πόσο βοήθεια. Είναι σε καλή κατάσταση.
9: Ναι.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Μερικές φορές, ρε παιδί μου, να και εγώ το καρότσι του Νικόλα το πήρε φιλένια. Γιατί τι γίνεται, παίρνεις ένα κανονικό καρότσι.
0: Πόσο κάνει ένα καρότσι.
1: Αλλά είχα και ένα δεύτερο στη μαμά μου.
0: Πόσο κάνει ένα καρότσι.
1: Το δικό μου έκανε 800.
9: Τώρα θα έχουν κανένα 500-600.
0: 500-600.
1: Εμένα έκανε 800. Είχα πάρει το.
0: Ρε παιδιά, να σα ρωτήσω κάτι. Ρε
1: Βασίλη.
0: Ρε Βασίλη. Να σα ρωτήσω κάτι. Τώρα αλήθεια το λέω, δεν το κάνω ούτε για να λαϊκίζονται τίποτα. Αν ένα ζευγάρι, ρε φίλε, βγάζει 1000 ευρώ, 1100 ευρώ και έχει και νίκιο, πώς να πάρει ένα καροτσάκι, ρε φίλε. 500-700 ευρώ. Να έχει πληρώσει. Δηλαδή πραγματικά, αν τα βάλουμε λίγο όλα κάτω.
1: Καλά, υπάρχουν και πιο οικονομικά έτσι.
0: Ρε παιδάκι, μετά και 300 ρε συνάντηση. Είναι ακριβά ρε όλα ρε, πολύ ρε γάμο. Και να πω και δεν θέλω, για να μην το λέω, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, Βασίλη. Ναι. Μιλάω και με έξω, χαμός γίνεται και έξω, Δηλαδή όποιος ζει και έξω, απλά είναι λίγο καλύτερη η μισθή εκεί πέρα, αλλά και εκεί τα πράγματα πάλι έχουν ξεφύγει. Μου λέγανε πάλι για σούπερ μάρκετ και αυτά, και εκεί πανάκριβα. Είναι του τρελού, δηλαδή όπου πας πανάκριβα. Αλλά πού θα πάει αυτή η κατάσταση, πώς να ζεις. Κάποτε λέγαμε θα φύγουμε μετανάστες όπως φύγαν οι γονείς μου, θα πάμε στη Γερμανία, θα μαζέψουμε μάρκα και θα έρθουμε να χτίσουμε εδώ να πάρουμε ένα σπίτι. Τώρα όπου και να πας.
1: Να πω λίγο κάτι.
0: Χειρότερα
1: είναι. Για να είμαι δίκαιη. Ναι. Εγώ το καρότσι, ας πούμε, το McLaren το είχα πάρει το 2009. Mm. Που τότε ήταν λίγο πριν την κρίση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Τώρα, για να είμαστε δίκαιοι. Υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα που έχουν πάρα πολύ καλές τιμές και με 300 ευρώ μπορείς να βρεις.
0: Ξαναλέω, ένα ζευγάρι να παίρνει ένα χιλιάρικο.
1: Και γενικά όλα τα πράγματα τώρα μπορείς να τα βρεις σε πολύ καλές τιμές. Υπάρχει
0: λοιπόν,
1: πληθώρα.
0: Νίκο, το τηλέφωνο είναι το δικό σου από εκεί. Σήκωσε το και μιλάει με τον κύριο, σου παρακαλώ, και γράψε το τηλέφωνο του.
7: Ναι.
0: Γράψε του, πάρε ένα στυλό. Και γράψε. Ωραία, πάμε. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή από δίπλα. Γράψε το τηλέφωνο του κυρίου Βασίλη, να κρατήσουμε. Γράψε καρότσι.
1: Τα έχω γράψει εγώ, μόνο το κινητό θέλω.
0: Μόνο το κινητό του γράψε. Και στείλ το σε μήνυμα. Καλημέρα! Καλημέρα!
10: Καλημέρα σε όλους.
0: Γεια σας, κυρία μου γλυκιά.
1: Καλώς τη.
0: Πώς σας λένε.
10: Χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Είμαι η Αθανασία.
0: Γεια σου, Αθανασία. Γεια σου, Αθανασία. Μου, τι γίνεται.
10: Από Νέα Κύο Αργολίδα.
0: Από.
10: Νέα Κύο.
0: Αργολίδα. Κάτι μου λέει το Νέα Κύο.
10: Είναι κοντά στον Άφλιο.
0: Με τι ασχολείστε εκεί οι περισσότεροι κάτοικοι στη Νέα Κύο.
10: Οι ψαράδες είναι αρκετοί, γιατί έχουν, υπάρχει έτσι η θάλασσα.
0: Ναι.
10: Ο αργολικός κόλπος.
0: Πόσοι κάτοικοι περίπου στη Νέα Κύο.
10: Είναι κομμόπολη, είμαστε γύρω στις 2000. Και ήθελα να ζητήσω, αν γίνεται, αν έχει κάποιος την, να τον περισσεύουν, χειμερινά ρούχα για κοριτσάκι 10 ετών, άμα είναι εύκολο.
0: Ρούχα για καροτσάκι.
10: Για κοριτσάκι.
0: Τι λέω, έχω τρελαθεί, ρε μαλάκα. Τι γελάς, ρε βλάκα, Παναγή, δεν άκουσα καλά, ρούχα για καροτσάκι άκουσα. Ρούχα για κοριτσάκι, μάλιστα.
10: Ναι, αν υπάρχει έτσι, αν υπάρχουν σημερινά.
0: Ναι, τι ηλικίες περίπου το καρωτό.
1: 10 ετών
0: είπαμε. Δεν άκουγα γιατί έρχονταν ο
1: Παναγιώτης. Πόσο λένε φίλοι μας?
10: Αθανασία.
0: Πόση ώρα είναι από την Αθήνα η νέα Κίτη, πώς το είπαμε?
1: Νέα Κίτη, είναι και Hello Kitty, βρε Γρηγόρη.
10: Ο Γρηγόρης είναι αποσυντονισμένος.
0: Δεν είμαι αποσυντονισμένος.
1: Λοιπόν, το κοριτσάκι σου είναι 10 ετών.
0: Τι νέα Κίτη, ρε και εσύ, νέα.
1: Θέλουμε χειμερινά ρούχα.
10: Ναι, άμα κάποιος έχει καλή κατάσταση, έτσι, ναι.
0: Ρε, τι κάτω Κίτη, ρε, πώς λέγεται,
1: νέα. Νέα Κίτη.
10: Νέα Κίτη, Αργολίδας.
0: Αργολίδας. Φιλιά πολλά!
1: Περίμενε καλά.
0: Μιλάς στο τηλέφωνο με την Άννα, δεν είμαι καλά.
1: Μαρία Λιφέρη, τι είναι αυτό?
0: Σας αγαπώ.
1: Δώσε μου την Αθανασία.
0: Hello Kitty, με λέει, έχω τρελαθεί με Παναγής, με αποσυντονίζει, έχετε μου λέει βλακείς.
1: Ναι,
0: ναι, καλημέρα.
11: Τι καλημέρα, περίμενε.
0: Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παιδιά, συγγνώμη. Έχω σκάσει, δεν ξέρω τι έχω πάθει τώρα. Καλημέρα!
12: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, τι κάνετε?
12: Είμαι καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Μια χαρά, σας ακούω λίγο σοβαρή, έτσι αυτό. Πώς είστε, είστε καλά?
12: Μια χαρά.
0: Από πού μας τηλεφωνείτε?
12: Σας τηλεφωνώ από Σεπόλια.
0: Σεπόλια, εδώ κοντά μας. Πολύ ωραία.
1: Γειτονάκια. Όνομα?
12: Γεωργία.
0: Έλα, Τζόρτζια, τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
12: Είχα ακούσει την προηγούμενη Πέμπτη ότι κάποιος δίνει μια κούνια λευκή παιδική.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι στα θύματα αυτά. Νάνση, κούνια λευκή παιδική.
1: Θα το τσεκάρω, παιδιά, αν υπάρχει. Δεν μπορώ να το δω αυτή τη στιγμή. Το σημειώνω παρόλα αυτά ότι θέλεις μια κούνια.
11: Λευκή, δεν θέλουμε άλλο.
0: Έλα, δε σταμάτα, έτσι και πει ο άνθρωπος. Γιατί άμα είναι κόκκινη, τι πειράζει.
11: Άμα έχει άλλο χρώμα το δωμάτιο. Λευκή.
0: Φοβερό τώρα, δεν θα πάρω εγώ την κούνια να πούμε να γλιτώσω τα λεφτά γιατί έχει άλλο χρώμα το δωμάτιο.
11: Γι' αυτό το είπε η γυναίκα. Για να
0: το άμα δεν είναι λευκή, κυρία μου, σας πειράζει?
12: Όχι, δεν με πειράζει.
0: Α, βέβαια, τι είναι.
12: Άκουσα για αυτή τη λευκή, γι' αυτό το είπα.
0: Τώρα, ναι. Θυμάται ότι είχε πει ο άνθρωπος λευκή τώρα. Σιγά μην κάθεται η κοπέλα τώρα.
11: Εντάξει, άμα είναι.
0: Πόσο κάνει μια κούνια, ρε παιδιά?
11: Το δωμάτιο.
12: Ορίστε.
11: Το δωμάτιο τι χρώμα είναι?
12: Είναι CL με μπέζ.
11: Άμα βρούμε μια.
0: Ωραία, κούνια, πόσο κάνει, κάνει μια κούνια?
11: Κάνει πολλά.
0: Κάνει?
12: Κάνει κούνια.
0: 700? Μέλα, εδώ θέλει ένα παιδικό δωμάτιο, θέλει 30.000. Όσο ένα κάνει ένα διαμέρισμα.
11: Γύρω στα 2,5 με 3 χιλιάρικα.
0: Έχετε τρελαθεί όλοι, ρε.
11: 2,5 με 3 χιλιάρικα, λαξιέρα, ντουλάπα, κούνια. Αυτά.
0: Δεν υπάρχει κάποιο μαγαζί, ρε παιδιά, να τα κάνει πιο φθηνά αυτά τα πράγματα. Κάνει ένα πακέτο και να βγει να το διαφημίσει. Πακέτο όλο το παιδικό δωμάτιο, να πούμε, και να βγάλει και να είναι ένα πακέτο. Κούνιες, μπέλες, ό,τι βρείτε όλα μαζί, ένα ωραίο πακέτο για τον κόσμο, για κόσμο που δεν έχει χρήματα. Λοιπόν, μιλάς με τον Νίκο, αγαπημένη. Μιλάς με τον Νίκο.
12: Μιλάμε
0: λίγο το τηλέφωνο της κυρίας για την κούνια. Ευχαριστούμε πολύ.
12: Εγώ ευχαριστώ, γεια σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Σήμερα έχουμε δώσει αρκετό χώρο.
1: Εδώ πέρα η φίλη Ελένη μου λέει ότι έχει ρούχα παιδικά για τη φίλη την Αθανασία, για την κόρη της.
0: Συγγνώμη, η Αθανασία ήθελε ρούχα παιδικά?
1: Ναι.
0: Α, νόμιζα έδινε. Ορίστε, Αθανασία, τα βρήκαμε τα ρουχαλάκια που ήθελες. Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο για τα αντανακλαστικά σας τα γρήγορα. Έτσι, ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Ό,τι μπορεί ο καθένας, ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Αλλά παιδιά, δεν βγαίνει έτσι η φάση. Σας το λέω. Και μην τρέπεστε να ζητάτε. Ο ένας που είναι σήμερα αυτός που έχει, μπορεί αύριο να είναι αυτός που ζητάει.
1: Επίσης, η κοπέλα, η μονογονεϊκή οικογένεια, εάν μπορεί.
0: Ναι.
1: Να μου στείλει ένα μήνυμα στο Instagram γιατί μια άλλη κοπέλα θέλει να την βοηθήσει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μπράβο, ωραία. Ρε παιδιά. Γενικά σας ευχαριστούμε να ξέρετε ότι γίνονται πάρα πολλά βοηθήματα και εκτός αέρα. Έτσι σας το λέω αυτό. Εκεί έξω υπάρχουν ακόμα άνθρωποι πολλοί. Να το ξέρετε, μην βλέπετε αυτή τη μαυρίλα που μένει. Υπάρχουν και πάρα πολύ καλά παιδιά εκεί έξω που βοηθάνε και άνθρωποι που ούτε καν σας τα λέμε στον αέρα ότι μετά έρχονται και βοηθάνε. Το βέβαια, το ζήτημα είναι μακάρι να μην απογοητεύονται. Γιατί πήγαμε πολλές φορές να βοηθήσουμε και δεν το λέω τώρα για να ακουστεί αυτό το πράγμα. Άμα σας πω ιστορίες, θα σας πέσουν τα μαλλιά. Για ποιο λόγο πλέον δυσκολεύομαι να πιστέψω ακόμη και τον αδερφό μου πια που λέει ο λόγος. Λοιπόν, πάμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα!
13: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία μου, τι κάνετε?
13: Καλά, εσείς?
0: Από πού τηλεφωνείτε?
13: Από τη Μύκονο, Σμαράγδα είμαι.
0: Έλα, Σμαράγδα μου, τι έγινε, το δώσαμε το αυτό?
13: Το ξέρω που
1: ναι,
13: το
1: αλλά η Σμαράγδα.
0: Μίλησε
1: με τη Φόφη.
0: Μισό λεπτό, να δεν ακούμε τη λέει η
1: κοπέλα. Η Σμαράγδα μας έδωσε και το πακέτο για τα δίδυμα της Φωτεινής.
0: Άλλο από αυτό που είχε δώσει.
1: Βέβαια.
0: Έλα, ρε Σμαράγδα.
1: Αυτό δεν θες να πει Σμαράγδα?
13: Ναι, αυτό ήθελα να πω, ναι.
1: Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πώς λεγόταν το μαγαζί Σμαραγδένια?
13: Δημιουργίες.
0: Ρε Σμαράγδα, ο Θεός να στα επιστρέψει όλα επί 10, ρε Σμαράγδα. Τώρα που πα και τα δίνει τζάμπα τώρα πάρα για πολύ τα βαφτίσια, εύχομαι πραγματικά. Ειλικρινά σε μιλάω, αν είχα μωρό. Αν είχα μωρό το βάφτιζα, θα έπαιρνα τώρα από σένα μόνο για την ψυχή σου που κάνει δώρο σε τόσε βαφτίσια.
13: Όχι, δεν υπάρχει λόγο, δεν υπάρχει κανένα λόγο.
0: Πώς δεν υπάρχει λόγο? Εσύ από τη Μύκονο εκεί πέρα τώρα, εντάξει, okay, δουλεύει 2-3 μήνες δουλεύει. Πόσο καιρό δουλεύει εκεί πέρα?
13: Είναι ένα χρόνο μαγαζί.
0: Όχι, όχι, λέω καλοί μήνες για δουλειά εκεί πέρα, πόσο είναι τώρα?
13: Ακούστε να δείτε. Εγώ φέτος, φέτος έβαλα τη βάφτιση λίγο πιο έντονα, παίρνοντας ένα δάνειο για το μαγαζί, γιατί δεν είμαι από αυτούς που έχουν στην Μύκονο και βάζουν χρήματα σε ένα μαγαζί. Γι' αυτό και την περασμένη φορά σας είπα ότι είναι πολύ ταπεινό το μαγαζί μου για να έρθετε.
0: Κάνεις λάθος. Εμείς είμαστε λιγότερο. Συγγνώμη, δεν είμαστε τόσο σημαντικοί για να είμαστε τόσο ταπεινοί. Είμαστε κι εμείς, πίστεψέ με.
13: Θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ πιο όμορφα μαγαζιά από το δικό μου το μαγαζί.
0: Έλα, ρε Σμαράγδα, σταμάτα να το λες αυτό. Να μην, γιατί με τρελαίνει. Τι είναι αυτά που λες. Μην ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει και όσο φτιάχνει.
13: Σίγουρα.
0: Τι...
13: Απλά προσπαθώ με ό,τι βγάζω να το ρίχνω στην επιχείρηση και να τη στήσω με αυτόν τον τρόπο, θέλω να πω. Δεν είχα ποτέ budget να πω ότι ανοίγω ένα μαγαζί και ότι είναι υπερλούξ και ότι είναι το τέλειο μαγαζί.
0: Δεν πειράζει, να ορίστε. Κάναμε τη διαφήμιση μέσα από την εκπομπή εδώ πέρα που δεν το ήθελες και στην αρχή. Σε πιέσαμε κιόλας.
13: Όχι, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να μπαίνω στις διαδικασίες.
0: Πότε θα γυρίσεις από εκεί, το χειμώνα θα κάτσεις εκεί.
13: Όχι, είμαι χειμώνα τώρα. Εγώ είμαι μόνιμος κάτοικος.
0: Α, είσαι μόνιμος κάτοικος Μύκονο.
13: Είμαι τα τελευταία 40 χρόνια στη Μύκονο.
0: Να σου πω, γίνονται βαφτίσεις τώρα τα Σαββατοκύριακα στη Μύκονο, ας πούμε.
13: Γίνονται πάρα πολλές και επίσης ήθελα να πω, αυτό ήθελα να πω και να τονίσω και στον κόσμο που σας παίρνει και σας ζητάει βαφτιστικά. Θέλω να σας πω να μην ακούνε Μύκονο και να πιστεύουν ότι τα μαγαζιά όλα πουλάνε 400 και 500 ευρώ βαφτιστικά. Γιατί σε μένα το σέτο βαφτιστικό έχει 250 ευρώ.
0: Μάλιστα. Καλά κάνεις και το λες αυτό. Γιατί λίγο.
13: Γιατί ακούνε Μύκονο,
0: η Μύκονος έχει παρεξηγηθεί.
13: Μπράβο.
0: Αυτό το λένε. Υπάρχει, και μια, υπάρχει μια πλευρά της Μυκόνου, εγώ τουλάχιστον θυμάμαι, επειδή πηγαίνω από το 1994. Υπάρχει μια πλευρά της Μυκόνου, τώρα τελευταία χρόνια δεν πήγαινα γιατί δεν με εξέφραζε τίποτα με όλες αυτές τις υπερβολές. Εγώ πήγαινα στην ωραία τη Μύκονο. Βρίσκαμε πολύ φτηνά ταβερνάκια και να φάμε. Βρίσκαμε πολύ φτηνά
13: αυτό
0: μαγαζιά για να πιούμε ποτό. Ναι, θέλω να πω δηλαδή υπάρχει αυτή. Αυτό υπάρχει αυτή η ακριβή Μύκονος και καλά κάνει και υπάρχει, αλλά υπάρχει και μια πολύ οικονομική Μύκονος που την ψάξεις να τη βρεις.
13: Πάρα πιστεύτε με, είναι φανταστική η Μύκονος.
0: Το ξέρουμε,
13: δεν
0: το
13: είναι
0: ξέρουμε.
13: Αυτό που δείχνουν μόνο τα μπαρ και τα κλαμπ.
1: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό και η Φωτεινή σου στέλνει ένα τεράστιο ευχαριστώ γιατί προσφέρεις και για τα δίδυμα τα βαπτιστικά.
13: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια, παιδιά μου. Φιλιά πάρα πολλά.
0: Φιλιά πολλά, Σμαράγδα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Καλά,
0: για όλα.
13: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Σας μιλάω ειλικρινά. Αυτή η στήλη πάντα με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί είσαστε εκεί πέρα έξω τόσοι άνθρωποι που δεν σας ξέρουν.
2: Νάνση Αλαξιέρα έφυγε, παιδιά.
0: Σταμάτα λίγο, Παναγία. Σταμάτα να το έφυγε, ναι, έφυγε η Αλαξιέρα σου. Μπράβο. Και είπε ότι είναι και πρέπει να είναι και πάρα πολύ καλή, γιατί σε νοικοκύρη και ενώ δεν θα είναι καμιά χαλασμένη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε εκεί πέρα έξω που δεν σας ξέρουμε και όμως εσείς δίνετε την καρδιά σας για αυτή τη στήλη και έχει τόση αγάπη. Συνεχίζουμε, πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Ζητάτε, δώστε, χαρίστε ό,τι κάνετε. Ανταλλαγή δώρων κάνουμε. Σαν το σχολείο τη δεκαετία του 80.
1: Καλούδη, είχαμε δώσει το τάμπλετ από τον υδραυλικό σου.
14: Το PlayStation, παιδί μου.
1: PlayStation από τον υδραυλικό σου.
14: Ναι.
1: Το πήρανε.
14: Όχι.
0: Καλημέρα.
15: Okay. Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
15: Καλά, εσείς.
14: Μου στείλε μήνυμα, θα το φτιάξω.
0: Περίμενε, δεν είναι ένα λεπτό. Πώς σας λένε, κυρία μου.
15: Είμαι η Βασιλική από Εγάλεο.
0: Έλα, Βασιλική μου. Γειτονάκι, όλα γειτονάκια.
15: Έχουμε ξαναμιλήσει πολλές φορές. Θα ήθελα να κάνω μια φιλική υπενθύμηση, παύλα παράπονο.
0: Παρακαλώ.
15: Είχα ζητήσει από το Μάρτιο ένα PlayStation. Έχω μιλήσει και με την Άνση και προσωπικά εκτός αέρα της, ναι. Το ξαναυπενθύμησα την Άνοιξη περίπου.
1: Ναι.
15: Και την προηγούμενη Πέμπτη.
0: Δώσανε PlayStation
15: μου.
0: Και το πήρε άλλο στη σειρά του, τη σειρά σου.
15: Ναι, και. Στεναχωρέθηκα λίγο να σας πω.
0: Καλά έκανες και εγώ θα στεναχωριόμουν, αλλά το είχαμε ξεχάσει μάλλον.
1: Δεν το είχαμε ξεχάσει. Εγώ είπα και όλες την προηγούμενη εβδομάδα, δεν το είπα στον αέρα, ότι πρέπει να κοιτάξουμε τη σειρά.
15: Ναι, το είχατε πει και με το που πήρε η κοπέλα από την Καστοριά, αν θυμάμαι, είχε δώσει κάτι η κοπέλα βέβαια. Τη λέτε, α, έχουμε ένα πλήρες.
0: Το έδωσα εγώ χωρίς να το καταλάβω, σου ζητάω συγγνώμη.
15: Λίγο στεναχωρέθηκα και λέω.
0: Όχι, καλά έκανες, φταίσαι εσύ, σου ζητάω συγγνώμη τώρα. Πρέπει να βρούμε άλλο πλήρες.
1: Πες μου πάλι το όνομά σου.
0: Φταίω εγώ, λέω.
15: Βασιλική, έχω κερδίσει κιόλας.
0: Μα γιατί ξέρεις τι είχα πάθει, συγγνώμη πάντως. Την ώρα που έλεγε τα πράγματα όμως που ζητάτε, δεν είχε πει η Nancy PlayStation.
1: Μα δεν το είχαμε.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Εκείνη την ώρα το αποκαλούδες.
15: Έχει να το πει πάρα πολύ καιρό υπενθυμίσεις για παλιά πράγματα και θεώρησα να μην είμαι ενοχλητική.
0: Συγγνώμη, ξέρεις κάτι, γιατί για την καινούργια. Συγγνώμη, μάλλον για να δικαιολογηθώ. Καινούργια σεζόν ξεκινήσαμε. Συγγνώμη για να δικαιολογηθώ. Στην καινούργια σεζόν δεν έχουμε κρατήσει από πέρσι γιατί έχουν περάσει 2 μήνες από τότε που τελείωσε η εκπομπή. Να ξέρω τώρα εγώ.
2: 3 μήνες γιατί τον Ιούλιο δεν κάναμε.
0: Τον Ιούλιο δεν κάναμε. Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Πώς να θυμηθώ εγώ το. Δεν το είχαμε και τη στήλη. Οπότε ξανά μηδενίζει η αποθήκη, για να το πω κάπως έτσι. Γι' αυτό άργησε. Οπότε τώρα μπαίνεις πρώτη στη σειρά. Αν έχει PlayStation και το καταγράφουμε, εντάξει.
15: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Και εσύ το έχουμε το τηλέφωνο της κυρίας. Περίμενε να το πάρουμε το τηλέφωνο. Ποιος σου έχει μιλάει, Νάνση, μιλάς εσύ.
15: Ναι.
0: Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι συγγνώμη, αλλά δεν έγινε επίτηδες. Πάμε για ένα τελευταίο τηλέφωνο, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα!
16: Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα!
0: Τι ωραίες φωνές είναι αυτές, τι κάνετε?
16: Καλά, εσείς?
0: Τι μπορούμε να κάνουμε για σας?
16: Για να δώσω θέλω.
0: Για να δώσετε.
2: Το όνομά σα.
16: Ελένη.
2: Ελένη, από ποια περιοχή?
16: Νίκαια.
0: Εδώ γειτονάκι.
2: Εδώ δίπλα.
0: Ελένη... Όλα γειτονάκια είναι.
2: Ελένη από την Νίκαια. Ανάνση, να δώσει. Τι θέλει να δώσει, Ελένη?
16: Είμαι η κοπέλα που τη έστειλα στο Instagram. Δώσαμε τα ρούχα τα παιδικά.
1: Α, η Ελένη, ναι.
16: Ναι. Και έχω ρούχα για μεγάλα νούμερα γυναικεία.
2: Δηλαδή ηλικία.
16: Ηλικία μπορούν να τα φορέσουν από 25 μέχρι 60.
2: Α, έχεις ρούχα για μεγάλο κόσμο, ναι, οκ. Okay. Ναι, βέβαια, πολλοί μπορεί να χρειάζονται. Όχι, μην γελάς, έχεις
16: ναι,
2: πολύ
16: το
2: πράγμα.
16: Το ξέρω. Έχω όλα τα νούμερα, έχω περάσει από όλα τα στάδια.
2: Ωραία, ρούχα λοιπόν, ανδρικά γυναικεία.
16: Ανδρικά γυναικεία, ωραία. Σε μεγάλα νούμερα.
2: Ωραία.
16: Και έχω και για πολύ αδύνατε.
2: Ωραία.
16: Κάποια ρούχα.
2: Ωραία. Okay, ωραία. Ελένη μου, το σημειώνουμε.
16: Ωραία. Και πείτε στην Άντσο ότι κοιτάω για το Fair for the.
0: Α, σ' ακούει,
16: αλήθεια, ναι, το έχω στο μυαλό μου, το έχει η θεία μου. Αλλά τώρα είναι λιγάκι δύσκολο, είναι λίγο άρρωστη και δεν θέλω να την ενοχλήσω. Αν είναι, θα σου στείλω μήνυμα.
1: Μου έστειλε και μια κοπέλα Fair for the, αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελα ακριβώς.
16: Θα σου βγάλω μια φωτογραφία να σου στείλω.
1: Έχω τρέλα, και παιδιά, με αυτό άλυρο, το να το
2: και
1: πληρώσω.
2: Και τι περιμένουμε να φύγει η θεία για να πάρουμε το Fair for the?
1: Όχι, ρε, να το πληρώσω. Αυτά συνήθως επειδή είναι παλιά. Και εγώ τα θέλω να τα πάρω, να τα κάνω διαφορετικά.
16: Το ξέρω.
0: Πάρε το τηλέφωνο από εκεί, πάνε για να πάρει το τηλέφωνο τη κοπέλα.
2: Βεβαίως, Γρηγόρη μου.
0: Φιλιά πολλά, Ελένη.
1: Το έχει
0: τηλέφωνο, το έχει. Γεια σου, Ελένη.
16: Ναι.
0: Φιλιά και πολλά. Παιδιά, έχει πάει το τηλέφωνο συνέχεια, αλλά.
2: Πρέπει να κάνουμε και το τηλέφωνο για την κλήρωση στο Μαρόκο. Έχουμε σφαίρα tour, παιδιά.
0: Έχουμε σφαίρα tour. Πρέπει να πούμε και ένα ευχαριστώ στην Betabet, παιδιά, που είναι μαζί μας. Αλλά κάνε πρώτα το. Δίνουμε δώρο ένα ταξίδι στο Μαρόκο.
2: Άστο, Γρηγόρη.
0: Και συγγνώμη, εμείς γιατί δεν το έχουμε ποτέ αυτό.
2: Το λέω εγώ λίγο πριν τις 7 κάθε μέρα, γιατί γίνεται ένας χαμός με εμάς εδώ με τις αναφορές μας. Maneskin Travel υπογράφει το ταξίδι αυτό. Η επιτυχία είναι δεδομένη, γιατί μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Άκου τώρα. Ταξίδι για δύο με πτήση Aegean από και προς το Μαρακέ. Διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία στην Καζαμπλάνκα, στο Ραμπάτ και στην Ταγκέρι. Μα αλήθεια λες τώρα. Πόσο το ζηλεύω αυτό το ταξίδι. Ένα ταξίδι, παιδιά, είναι αυτό γεμάτο εικόνες, γεμάτο γεύσεις, γεμάτο αυθεντικές εμπειρίες με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Σφαίρα. Λοιπόν, παίρνω την πρώτη επιλαχούσα. Νίκο, γραμμή. Δεν μπορώ να πάρω, παιδιά.
17: Γιατί παίρνουν τηλέφωνο, γι' αυτό.
2: Α, έλα.
0: Την παίρνεις, ναι. Την πρώτη επιλαχούσα.
2: Ναι.
0: Και πρώτη, την νικήτρια δεν παίρνεις,
2: ναι. Ναι, αν δεν απαντήσει να μας πει κάτι, θα πάρουμε τον επόμενο.
17: Δεν παίρνει τίποτα.
0: Δεν είναι η πρώτη επιλαχούσα, τότε η νικήτρια είναι.
2: Η νικήτρια είναι, ναι, αλλά έχω βγάλει και άλλα ονόματα σε περίπτωση που δεν μας απαντήσει.
0: Δεν ξεκινάς από την πρώτη επιλαχούσα.
2: Γεια σας.
18: Ναι, ποιος είναι?
2: Ναι, ναι, γεια σας. Η Ναταλία.
18: Ναι, ναι.
2: Ναταλία, σε ενοχλώ.
18: Ποιος είναι?
2: Ναταλία, λίγο μανούρα σε βρίσκω.
0: Έλα, ρε, κοπέλα, μπορεί να δουλειά.
2: Συγγνώμη. Ναταλία, μήπως έστειλες μήνυμα για ένα ταξίδι?
18: Α, ναι.
2: Πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα?
18: Μαρόκο.
2: Ναι!
0: Μπράβο, ρε, Ναταλία.
2: Ναταλία, ετοίμασε βαλίτσες για Μαρόκο. Ετοίμασε βαλίτσες να πας Καζαμπλάνκα, να πας Ραμπάτ, να πας Ταγκέρι. Μαζί με το άλλο σου μισό, με τη φίλη σου, με το φίλο σου, δεν ξέρω με ποιον θα πας.
18: Πότε? Πότε?
0: Αμαλία, πάντω σε βλέπω.
2: Την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου.
0: Αμαλία.
18: Ναταλία.
0: Αμαλία, πάντω σε βλέπω.
2: Την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου.
0: Αμαλία.

0: λες.
1: Να σου πω, μου το είχε πει η αδερφή μου και το έβαλε και το...
2: Α, και το άκουσες, ωραία.
0: Τέλεια.
2: Συγχαρητήρια. Ε, πώς δεν ακούει, ακούει.
1: Ο Γρηγόρης είσαι.
2: Ο Γρηγόρης, ναι.
1: Ακραίο.
3: Ακραίο. Τρελά.
0: Ακραίο.
2: Ακραίο, να μιλάμε. Λοιπόν, Ναταλία, να περάσετε τέλεια, φιλάκια πάρα πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα.
2: Να περάσετε πολύ ωραία, θα σε πάρουν τηλέφωνο να σου δώσουν και λεπτομέρειες θα κάνεις, ναι.
1: Γεια
0: σου Ναταλάκη. Γεια.
2: Λοιπόν, αυτή ήταν η Ναταλία που στο τσακ θα κλείνει το τηλέφωνο και θα το έχανε. Στο τσακ. Λοιπόν, να πούμε ένα ευχαριστώ στην Betabet, παιδιά, αυτή την εταιρεία που και στο Σφαίρα Courier όταν έχει χρειαστεί έχει βοηθήσει και γενικά βοηθάει. Να θυμάστε από το 1990 ασχολείται με την αποκατάσταση, την ανακούφιση και ποιοτική παράταση τη ζωή ενός ανθρώπου που έχει προβλήματα υγείας ή που του προκύπτουν ξαφνικά. Έχει να κάνει σχέση με την ενοικίαση ή αγορά ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. Έτσι, παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, ορθοπαιδικά είδη. Γαλάτσι Κουρτίου 14, ένα φυσικό κατάστημα. Τα άλλα καταστήματα είναι στο Λαϊκό, στο Σωτηρία, στον Ιωθό Σταυρό απέναντι. Και smartwatch Garmin 300 ευρώ αδιάβροχρο με παλμογράφο κληρώνουμε τέλος του μηνός. 69-36-10-10-22.
0: Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνει τη μία σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη σου, έχω νέα Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί με το Vodafone TV. Τέλειο, οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
2: Λοιπόν!
0: Νάντσι, τι λοιπόν, βρε.
3: Συγγνώμη, γιατί σημειώνω εδώ πέρα πράγματα. Φυσικά, να σας πω ότι η παρέα μας είναι η Στίχημαν. Εκτός από χορηγός εκπομπής, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων. Τη UEFA Europa και Conference League, στις οποίες αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η στιγμή σου ανήκει 21 πλάσια αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος αθλησμού απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα.
0: Και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αφορμή για να κανονίσεις μια όμορφη έτσι μάζοξη στο σπίτι, αρκεί να έχεις καλή διάθεση και ένα τραπέζι γεμάτο με τις αγαπημένες σου γεύσεις. Γι' αυτό στα Lidl πάνω από 215 deluxe επιλογές σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Δοκίμασε εκλεκτό ζαμπόν ρήμανσης με ερυθρό ίνο, πεντανόστιμο φιλέτο γάβρου σε ελαιόλαδο και βαλσάμικο μερόδι σε τιμές Lidl φυσικά και εκείνη τη μικρή μοναδική πινελιά στο τέλος, παραδοσιακή χειροποίητη μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με κρέμα, Lidl γιατί αξίζει.
3: Λοιπόν, και φυσικά στην παρέα μας έχουμε τον Τρεμπόν Χάνι. Αν σου έχει τύχει να δολοφονηθείς από ξηρό βήχα, ξέρεις αυτό ξεκινάει από το γαργάλιμα στο πίσω μέρος του λαιμού και μπορεί να γίνει επίμονος έτσι αυτός ο βήχας και με διάρκεια και χωρίς να σε αφήνει να ολοκληρώσεις μια πρόταση με ευκολία. Οπότε έρχεται λοιπόν το Τρεμπόν Χάνι, ένα φυτικό σιρόπι με μέλι και κύλισμα από ρίζα αλθέας που ανακουφίζει από τον ξηρό βήχα και τον πονόλαιμο ενώ καταπραίνει την παρόρμηση για βήχα. Πολύ ωραίο, κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών. Να πω ότι μάλλον έχω βρει και PlayStation, παιδιά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα που μου στέλνετε στο Instagram να προσφέρετε. Δεν μπορώ να σας δώσω κάτι στο Instagram, αλλά αυτά που προσφέρετε τα μαζεύω και τα δίνω. Ευχαριστώ,
2: λοιπόν,
3: Λέτα.
2: 8 λεπτά μετά από τις 10. Εντάξει, Νίκο, πήραμε πάλι πολύ χρόνο. Φιλά και πάρα πολλά. Να πούμε ότι έρχεται η Βερίνα. Πάμε να κλείσουμε, γιατί έχουμε φάει πολύ χρόνο την εκπομπή της. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 20 ώρες στις 6. Το νου σας!
4: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Supreme Parfum de Lens με 3 σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Supreme Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί.
5: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη, τα παπούτσια έτοιμα, το σορτσάκι έτοιμο, η μπλούζα βρεγμένη.
6: Βρεγμένη, τι έγινε ρε μπρο, αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
5: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ, μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε, έχεις πίτσος.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity.
8: δωρεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.

0: Πληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής. Να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
4: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιώς 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
11: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
14: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
15: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
16: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
17: Και νιώθω.
18: Και καλή διασκέδαση.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
20: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
22: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyt Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyt Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
23: Σφαίρα 102-2.
24: 10 με 1. Βερίνα Ευαγγέλου.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα. Και σήμερα 5η, 15 του Οκτώβρη, 15 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, εννοείται. Πάρτε καφεδάκι και το πατάω να ξεκινήσουμε. Ο καιρός μου ντός, μας αρέσει όμως. Με 16 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα. Θα τα δούμε όμως όλα και στην πορεία της εκπομπής. Κατά τα άλλα το πατάω να ξεκινήσουμε έτσι με τις επιτυχίες μας. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: μια τέλεια. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στον Σφαίρα 102.2 και σήμερα Πέμπτη 15 του Οκτώβρη, Μηβέρινα Ευαγγέλιο, 34 λεπτά μετά από τις 10. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Και σήμερα έχει έτσι λίγο κίνηση παραπάνω από τις άλλες μέρες. Ο Κηφισός αυτή την ώρα στην άνοδο και στην κάθοδο. Η άνοδος βασικά είναι καλύτερα. Η κάθοδος ξεκινάει από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Εγάλο. Έχει κινησούλα, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι θα πάει σημειωτών, αλλά έχει κίνηση. Στην Κηφισίας από την άλλη, πιάνει στο ύψος του Ψυχικού και στο ύψος του Χαλανδρίου. Κατεχάκι χαμηλά στην κάθοδο έχουμε. Μεσογείον τμηματικά στο ρεύμα της καθόδου. Η Αλεξάνδρας σε καλύτερα επίπεδα. Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου και λίγο Βασιλής Αμαλίας πιάνει αυτή την ώρα. Η Λιουπόλος Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια ανοιχτά. Στο Χαϊδάρι έχουμε λίγο κίνηση, εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών και στην Αττική Οδό μόνο στους εξόδους προς Λαμία και προς αεροδρόμιο. Περιμένω μηνυματάκια στο Viber που είστε και από πού μας ακούτε. Με την εφαρμογή Magenta Pay κάνεις τις καθημερινές συναλλαγές σου όπως δεν τις έκανες ποτέ. Πληρώνεις τον καφέ σου και κερδίζεις. Κάνεις ψώνια, κερδίζεις. Αγοράζεις εισιτήρια, κερδίζεις ξανά. Γιατί κάθε φορά που πληρώνεις με τη Magenta Pay κάρτα σου κερδίζεις 1% cashback σε coins, τα οποία εξαργυρώνεις σε κουπόνια και παραγγελίες από το box για αγορές προϊόντων τεχνολογίας. Λοιπόν, σε Γερμανό και Telekom ή για να μειώσει το ποσό λογαριασμών και ανανεώσεων από τα Telekom και WhatsApp apps. Κατέβασε το Magenta Pay App και ξεκίνα να κερδίζει σήμερα κιόλας. Μικρό break και έρχομαι σε δύο λεπτάκια.
1: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening τη Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τι 10 το πρωί στι 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στο Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη, στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το Κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλε στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
8: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρι Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν συμβουλευτικό. Τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
11: Have you met Kiko?
12: Εσύ? Αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να διγνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα, μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stock House στη μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stock House στη μεταμόρφωση.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε! Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
15: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
16: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
17: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
16: Τι διαβάζεις?
17: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
18: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
19: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Instagram.
20: Σφαίρα 102.2.
0: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας μέρα, 42 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Πέμπτη λοιπόν, 15 του Οκτώβρου, και πάμε να δούμε τα του καιρού. Σήμερα κάπως σταματάει το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, ετοιμάζεται να αποχωρήσει, δίνοντας τη σκυτάλη βέβαια σε ένα νέο βαρομετρικό σύστημα που θα επηρεάσει τη χώρα μας από αύριο Παρασκευή, με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις τα ορεινά. Έτσι θα μας πάει και Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, με τα φαινόμενα να εξασθενούν την Κυριακή αργά και μετά θα έρθει και άλλη κακοκαιρία. Θέλει λίγο και προσοχή. Δυστυχώς στην Εύβοια και στη Ρόδο έγινε χαμός. Στη Ρόδο χάσαμε και ένα συμπολίτη μας. Οπότε είναι αυτά με τον καιρό. Δηλαδή πραγματικά προσοχή μεγάλη. 6936 10 102. Το Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, Θοδωρή Φέρη και Γιώργο Μαζονάκη, και ξανάρχομαι.

ξέρει πόσο ο Γιώργος Μαζωνάκης τον έχουμε επιθυμήσει, αλλά να, ζει μέσα από τα τραγούδια του. 6 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, είναι 5η, 15 του Οκτώβρη, Μηδερινά Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2, το Σάββατο μεθαύριο, 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι, ο Σφαίρα δίνει ραντεβού με όλους εσάς στο Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσική και εκπλήξεις. Η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγίτης Τζορτζάτος θα βρίσκονται εκεί και θα εκπέμπουν ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Το Σουπλίν παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lannes, εμπνευσμένη από το μαγικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Καταλαβαίνετε πώς θα μυρίζουν αυτά τα Σουπλίν και τα ρούχα μας. Ελάτε λοιπόν σε ένα ξεχωριστό διήμερο την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου για να γνωρίσετε από κοντά τα τρία νέα σταγηνευτικά αρώματα. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, καθώς όσοι βρίσκεστε εκεί θα έχετε την ευκαιρία να γυρίσετε το διαδραστικό τροχό της τύχης και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Επομένως, δίνουμε ραντεβού εκεί. Μαρμελάδα Ταμαρίν στην παρέα μας, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Αποτελεί δε το μόνο υπακτικό σε μορφή μαρμελάδα στην ελληνική αγορά. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία σε δύο συσκευασίες. Ένα γυάλινο βάζο με πράσινο καπάκι ασφαλείας και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για τα ταξίδια για εύκολη μεταφορά, όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Παράγεται από την εταιρεία χειρολειμμάτως International. Μικρή διακόπη και έρχομαι να μπούμε στην δεύτερη ώρα.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Παρακαλώ.
3: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Χουλιάρα Αλέξανδρο, παρακαλώ.
2: Αυτό είναι ο ίδιο.
3: Πατέρα Καλίνικο, λέγομαι. Καλή σα μέρα, καλά είστε.
2: Να είστε καλά, πατέρα, καλά. Να ευλογία, ευλογία.
3: Ευλογία, καλή χρονιά και σήμερα. Σα παίρνω τηλέφωνο για το αίτημα που έχετε κάνει για την επίσκεψή σα στι 30 Οκτωβρίου.
2: Μάλιστα.
3: Να σα ρωτήσω, έχετε μέσα στην λίστα έναν κύριο Αθανάσιο Χατζόγλου.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι ο γνωστό ο Σάκη ο Χατζόγλου. Που έπαιξε τον Ηρακλητή, ωραία. Μπήκαμε λίγο σε αυτό το Google, πώ τα λένε. Και τα ψάξαμε λίγο. Είχατε κάνει το 24 με την ΑΕΚΑΛΑ Βρήτων στην Άνδρο. Ένα φιλικό. Το οποίο παρακολούθησε και ο Μητροπολίτης Δωρόθεος. Βοήθειά μας. Να σας πω κάτι. Εμείς τις συγκεκριμένες ημέρες φιλοξενούμε από την Ιερά Μονή Ροζινού της Βουλγαρίας τον πατέρα Κύριλο. Και είναι μεγάλη μας τιμή. Κοσμικά είναι ο Κρίστο Ρουσλάνοφ. Ο οποίος έχει παίξει για πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα της Μπαγκαράγκα. Η οποία ανέβηκε και στην πρώτη κατηγορία στη Βουλγαρία. Και έχουμε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Εγκαινιάσαμε πριν λίγες μέρες το νέο γήπεδο 5x5. Εφόσον μπορείτε και το θέλετε κι εσείς, να διοργανώσουμε ένα φιλικό αγώνα.
2: Με την ευλογία σας.
3: Εσείς θα μπορέσετε να φέρετε μαζί σας ό,τι χρειάζεται, επικαλαμίδες, προστατευτικά, κράνη.
2: Θέλετε και για εσάς να φέρουμε, για όλους.
3: Φυσικά με αθλητική ενδυμασία, αλλά μαύρη, λίγο πιο. Όχι,
2: ωραία,
3: shorts
2: ωραία,
3: και
2: ωραία,
3: τέτοια.
2: Ωραία.
3: Ουσιαστικά όλη την έρευνα την έκανε ο πατήρ Γρηγόριος, ο οποίος είναι και προπονητής της Μονής και τον φιλοξενούμε αυτό τον καιρό εδώ.
4: Θα
3: μιλήσει ο πατέρας Γρηγόριος, δεν ακούει καλά.
4: Όχι,
3: το κρατάς ανάποδα, πατέρα.
4: Ο Βασίλης ο Χατζημαραγής είναι.
3: Όχι, Χουλιάρας Αλέξανδρος.
2: Γεια σας, πάτερ Γρηγόριε.
4: Α, καλημέρα, κύριε Χατζημαραγή.
2: Όχι, όχι, δεν είμαι ο κύριος Χατζημαραγής, είμαι ο Χούλιο.
5: Εσείς ο Χούλιο.
2: Την ημέρα αυτή που θα είμαστε εκεί στις 30 είναι.
4: Ναι, 30, κύριε Βασίλη.
2: Κύριε Χούλιο Αλέξανδρε, ναι, θα παίξουμε στις 30.
4: Χούλιο, δεν καταλαβαίνω. Ο πατήρ Γρηγόριος είμαι.
2: Ναι, πάτερ Γρηγόριε, εγώ είμαι ο Χούλιο που μιλάτε.
4: Πώς τη λένε την ομάδα των παιδιών για να τη γράψουμε? Θα βρούμε ένα όνομα.
2: Θα βρούμε ένα όνομα. Ναι, οι προσκυνητές του Αγίου Όρους.
4: Είναι πολύ μεγάλο, δεν χωράει. Τι χρώματα θα φοράτε εσείς?
2: Εμείς λογικά θα βάλουμε μπλε φόρμες.
4: Όχι, όχι, θα φοράνε όλοι το ίδιο, μαύρα, για να είναι και δύσκολος ο αγώνας.
3: Αγίας Απολωνίας της Παρθένου, μήπως.
2: Έχετε ένα τηλέφωνο έτσι να έχουμε, θέλουμε κάτι να μιλήσουμε.
3: Έχετε να σας δώσω εγώ την Παρθενία, να σας δώσει τις λεπτομέρειες.
6: Κύριε Αλέξανδρε, Χούλιο, Χουλιάρα.
2: Καλή σας ημέρα και ευλογία.
6: Ευλογείτε. Εγώ είμαι η μοναχή Παρθενία και τα ρυθμίζω όλα. Όλα τα ρυθμίζω.
2: Ωραία. Εγώ τι θέλετε από μένα να σας πω?
6: Θέλω να μου πείτε λεπτομέρειες, Χούλιο, Χουλιάρα, Αλέξανδρος. Μεταλαμβάνετε συχνά?
2: Συχνά όχι, αλλά μεταλαμβάνω. Ναι.
6: Κύριε Αλέξανδρε, Χουλιάρα, Χούλιο, είστε μεγάλη ομάδα, πολλά τα προβλήματα. Συνδέεστε μεταξύ σας?
2: Ναι, ναι.
6: Πώς συνδέεστε?
2: Ορίστε.
6: Πώς συνδέεστε?
2: Είμαστε από μια περίπτωση.
6: Ηρεμία τώρα που μου έδωσε ρόλο.
3: Δώσατε τα νούμερά σας. Θέλουμε να φτιάξουμε μπλουζάκια.
6: Ξύπνησε ο Χούλιο.
3: Κύριε Αλέξανδρε Χουλιάρα.
2: Έλα εκεί, πάτερ Καλίνικε.
3: Ο κύριος πατέρας Αχιλλέας Κιτσάτης σας έκανε φάρσα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φαίρης. Συμμετέχουν Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης, Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. 3η 3 Νοεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102.2 για διπλές προσκλήσεις. Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7.
5: Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
9: Φυσικά.
7: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
9: Ορίστε.
7: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
9: Όχι φυσικά.
7: Γιατί?
9: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
7: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
9: Όχι.
7: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
9: Όχι.
7: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
9: Όχι.
7: Α, εντάξει. Γεια σας.
10: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
13: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
17: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
18: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments. Το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι.

0: Με Νίκο Οικονομόπουλο ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας, 28 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. 5η 15 του Οκτώβρη, η Μηβερινή Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Λόγω. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να παραγγέλνεις, να τα παραγγέλνεις όλα από το Box. Με το Box Booster λοιπόν, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου, κερδίζεις 2, 3, 4 και έως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγείλεις απλά, όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος. Box το delivery που πάντα κερδίζει. Σας έχω 3 ορεινούς προορισμούς, ιδανικούς για φθινοπορεινή εκδρομή, έτσι σε περίπτωση που θέλετε να φύγετε, πουσουκού, είτε και αυθημερών μπορείτε να πάτε δηλαδή σε αυτές τις περιοχές. Είναι το Πήλιο και Τσαγκαράδα, φανταστικό μέρος, δεν το συζητάμε τώρα. Καλά, το κινητό μου, τι σπάθηκε. Έλα Παναγία μου, δηλαδή. Λοιπόν, θα μείνεις εκεί στους πέτρινους ξενώνες, θα απολαύσεις τη θέα. Είναι μαγικά και έχει και πολύ ωραίο φαγητό. Επίσης, Μετέωρα, Καλαμπάκα. Και εκεί έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό και είναι και επιβλητικά τα Μετέωρα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, γνωρίζετε. Αν δεν έχετε πάει, να το κανονίσετε οπωσδήποτε. Και ο Δύρφης και η Στενή στην Εύβοια. Και στη Στενή έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Εκεί έχω πάει. Σε όλα έχω πάει δηλαδή, αλλά στη Στενή έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό και είναι και πάρα πολύ ωραία τα χωριά εκεί. Οπότε όπου και να επιλέξετε να πάτε θα είναι μαγικά. 6936 10 102 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Have you met Kiko? Η Kiko Μιλάνο στην παρέα μας, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Μαντόνα, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη λοιπόν, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Kiko σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Ανακάλυψε και εσύ τον κόσμο της Kiko Μιλάνο στα καταστήματα και στο Kiko Cosmetics.gr. Μικρή διακοπή και έρχομαι.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments. Hey!
2: Θέλω αλμάτος εκεί.
3: Ναι.
2: Έχουμε πρεθεί εμείς πουθενά, Βαλάντης Κουμπουλόπουλος, με ξέρεις.
3: Ναι.
2: Ξέρει Γαβίτα.
3: Ναι. Ήσουνα. Μάλιστα.
2: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν μολογάει χωρίς τους χειρακούς. Εντάξει. Ναι. Και το PSAI τώρα παίζει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, ε. Τον έχει κάνει γαμπρό.
3: Μάλιστα, ναι.
2: Μάλιστα,
3: ναι.
2: Μα πού λογάει, να το σε το κάτω. Αυτό είναι δικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
4: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη. Το ξέρει το Βαλάντη, τον Πουπουλόπουλο.
3: Ναι, το ξέρω. Το Παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμου και μεγάλε κοινωνικέ εκδηλώσει.
4: Έχει και Παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε.
2: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
0: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Supreme Parfum de Lens με 3 σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 έως τις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Supreme Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί.
5: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Σφαίρα 102.2. Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
2: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
7: Η ιδέα της χρονιάς.
8: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
11: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
12: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
13: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Καλώς τη!
15: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
14: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
15: Ποιος είναι ο κύριος?
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
14: Κυρία Μαρία, μπράβο.
15: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
14: Σοβαρά?
15: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
17: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
19: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
21: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
22: Σφαίρα 102.2.
23: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνα σας και σήμερα 5η 15 του Οκτώβρη, 38 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Η Μηβερινέ Ευαγγέλη μαζί. Μέχρι και τη 1 το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι γιορτάζουμε το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Η Νάνση και ο Παναγής παίρνουν τα μικρόφωνα τους και θα εκπέμψουν ζωντανά μέσα από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Ελάτε λοιπόν να γνωρίσετε από κοντά την Κιάμπη, το γαλλικό fashion brand με επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια. Και φυσικά το Grand Opening έχει και πολλές εκπλήξεις. Οι 50 πρώτοι επισκέπτες θα κερδίσουν κουπόνι αξίας 20 ευρώ, ενώ θα πραγματοποιηθεί και μεγάλος διαγωνισμός με δωροπιταγές αξίας 200, 150 ευρώ για όσους πραγματοποιήσουν αγορές την ημέρα των εγγενείων. Επομένως, να είστε όλοι εκεί. Υπενθυμίζω, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπι στην Πειραιώς 86, στο Top Park στον Πειραιά. Σας έχω τώρα την ηλικία που πολλοί άνθρωποι χωρίζουν. Μπορεί να πιστεύουμε ότι ένας πλήρως ανεπτυγμένος εγκέφαλος είναι το καλύτερο εφόδιο για μια σχέση, όμως σύμφωνα με μια δημοφιλή θεωρία που κυκλοφορεί τα τελευταία χρόνια, ίσως να είναι και η αρχή του τέλους. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται frontal lobe breakup. Και τι υποστηρίζει αυτή η θεωρία? Ότι καθώς οριμάζει ο εγκέφαλος, αποκτούμε καλύτερη κρίση, μεγαλύτερο αυτοέλεγχο και πιο καθαρή εικόνα για τη ζωή μας. Κάπως έτσι, οι σχέσεις που ξεκίνησαν σε νεότερες ηλικίες και βασίστηκαν σε παρορμήσεις, ανασφάλειες, λανθασμένες επιλογές, αρχίζουν να φαίνονται διαφορετικές. Οπότε, σε ποια ηλικία χωρίζουν οι περισσότεροι? Βέβαια, δεν είναι πανάκι αυτό. Έτσι, όλοι οι περισσότεροι όμως. 25 με 30. Εκεί συνειδητοποιείς ξαφνικά πως η σχέση δεν σε εκφράζει πλέον ή πως έχεις μείνει σε αυτή περισσότερο από συνήθεια παρά από πραγματική επιθυμία και αγάπη. Νευροεπιστήμονες εξηγούν ότι ο προμετωπιαίος φλοιός, το τμήμα του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη λήψη αποφάσεων, το σχεδιασμό, την κατανόηση των συνεπειών και τη συναισθηματική ρύθμιση, συνεχίζει να αναπτύσσεται μέχρι τα μέσα ή και τα τέλη της δεκαετίας των 20. Επομένως, καταλαβαίνετε. Η αλήθεια είναι ότι μετά τα 30, ρε παιδί μου, έχεις όντως οριμάσει, ξέρεις. Αν όχι ακριβώς, έστω στο 80-90% τι θέλεις από τη ζωή σου. Και ξαναλέω, δεν είναι για όλους. Κάποιοι δεν οριμάζουν ποτέ. Κάποιοι φτάνουν και 50 και 60 χρονών και ακόμη δεν ξέρουν τι θέλουν από τη ζωή τους. Λέμε όμως σε γενικά πλαίσια, κατάλαβες. Οπότε ναι, είναι αυτές οι σχέσεις, ρε παιδί μου, από τα 20 μέχρι τα 30, που σπάνια δηλαδή θα πεις ότι βρήκα τον άνθρωπό μου, γιατί πλέον είναι και διαφορετικές εποχές. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα γενικά τα πράγματα. 6936-10-1022 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Μαρμελάδα Ταμαρίν είναι εδώ, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το προϊόν Ταμαρίν περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκηνου και τα τέσσερα δραστικά συστατικά του είναι η σένα, η κάσια, ο ταμάριντος και ο κορίανδρος. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και ξανάρχομαι.

κύριος Γιώργος Μαζονάκης, ένα από τα πιο καθαρά ζεϊμπέκικα της ελληνικής δισκογραφίας. 7 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12, 5 λοιπόν, 15 του Οκτώβρη, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Μπήκατε στο αυτοκίνητο και είπατε, εδώ θέλει γενική. Έχει σκόνη, εμείς που έχει άμμο από το 15 Αύγουστο που έτρεχε σε παραλίες, λικέδες, τα γνωστά. Στο 11888 για όλα, κλείνεις βιολογικό καθαρισμό και έρχονται στο χώρο σου σε όλη την Αττική και για όλο τον Οκτώβριο. Η υπηρεσία είναι στα 54,90 ευρώ αντί για 59,90 λεπτά του ευρώ. Μπες στο 11888.gr, πάρε το 11888 και κλείστο. Ούτε μετακινήσεις, ούτε αναμονές, ούτε να σου σπάνε τα νεύρα, δηλαδή τίποτα. Σας έχω νεάκια. Ο Σφαίρας σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Την Τρίτη, λοιπόν, 3 του Νοέμβρη, στις 8.30 το απόγευμα, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο Θοδωρής Φέρης ερμηνεύει τα διαχρονικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα. Μαζί του θα είναι η Κλαβδία, ο Άγγελος Θεοδωράκης και η ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Και επειδή ο Σφαίρας σε φέρνει κοντά σε αυτά τα μεγάλα μουσικά γεγονότα, στέλνεις τώρα στο Viber τη λέξη Φέρης και το ονοματεπώνυμό σου στο 6936 10122 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Θα βγούμε ένα μικρό break, να πιούμε δύο γουλίτσες καφέ και επιστρέφοντας έχω και δωράκια να δώσω και μπαίνουμε και στην τρίτη μας ώρα, ναι.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παιδιά, έσκησε το ρυφιφί του Τσαφούλια.
3: Το ρυφιφί.
2: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφιφί.
4: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρυφιφί.
3: Όντω.
2: Κάνα 30, 25, 27, 100, κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
3: Και πώς θα λέγεται.
2: Φυρφυρί.
1: Πρωινό σφαίρα.
5: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις. Πρώτη στάση, Μαρόκο. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Εσαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε σφαίρα.
6: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
7: Ναι, μαμά.
6: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
7: Ναι, μαμά.
6: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
7: Ναι, μαμά.
6: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
8: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
16: Φωτιά με φωτιά.
17: Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές. Ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
18: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
20: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
21: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
22: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια.
21: ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι ιώσεις σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetin, plus elderberry, που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
22: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
16: Οικογένεια Adams, το musical.
22: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
23: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα, μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση.
24: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
25: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
24: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
26: Και νιώθω. Vistabet.
24: Και καλή διασκέδαση.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
27: Σφαίρα 102-2.
21: Και ένα και δύο και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
28: Εσύ φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα, 3 λεπτά. Μετά από τις 12, 5η 15 του Οκτώβρη, λοιπόν, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102-2 και έχουμε ακόμα μία ώρα γεμάτη για να κάνουμε παρέα. Αρχικά να σας δώσω το ρολόι τη Sony, έτσι, το δώρο της ημέρας. Ανοίγετε το Viber που ηλεκτρολογείται τη Sony και το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 69-36-10-102-2. Και πολύ καλή επιτυχία σας εύχομαι. Η Μαρμελάδα Ταμαρίν στην παρέα μας, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Εδώ και 45 χρόνια υπάρχει αυτό το προϊόν. Περιέχει φυτικά συστατικά. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία, όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Όμως, καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε. Καλά, τι έχω πάθει? Του γιατρό ή του φαρμακοποιού σας. Εντάξει, δυναμώστε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Για διαφημίσεις, μόνο εγώ θα διακόψω, εάν θέλω. Και τα λέμε σε λίγο στα ζώδια.

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Νατασάρα Θεοδωρίδου για να ολοκληρώσει τις 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί για λίγο ακόμη μέχρι και τη μία. Θέλω να σας πω ότι τα 111, είναι 111 καταστήματα Telecom σε όλη την Ελλάδα αποκτούν νέα εικόνα και νέα δυναμική με ανανεωμένους χώρους, καινοτόμες λύσεις τεχνολογίας και ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη. Προσφέρουν λοιπόν μία έτσι αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης. Επισκεφτείτε σήμερα ένα κατάστημα Telecom. Επίσης, το Gleam Mystery Wash είναι στην παρέα μας. Ξέχνω τι ήξερες μέχρι σήμερα για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σου. Ήρθε το Gleam Mystery Wash, πρωτοποριακό ανέπαφο και γρήγορο πλυντήριο αυτοκινήτων χωρίς βούρτσες, με ρομποτική τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, χωρίς επαφή, χωρίς περιττές αναμονές. Μόλις 7 λεπτά χρειάζεται για ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο. Το κινητό μου το έχει παίξει σήμερα, έτσι. Ολοκληρωμένο εξωτερικό πλήσιμο, 24 ώρες το 24ωρο, και για το εσωτερικό έχει πολλαπλές επιλογές καθαρισμού σε ένα σύγχρονο χώρο σχεδιασμένο για να κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη. Θα απολαύσει και τον αγαπημένο σου καφέ ντυμέλο από τον drive-thru του Gleam. Πλένει, καθαρίζει, παίρνει τον καφέ σου και συνεχίζει τη διαδρομή σου ωραία και καλά. Gleam Mystery Wash, Gleam It, Drive It, Repeat It, είναι μια νέα εποχή στο πλήσιμο του αυτοκίνητου. Λεωφόρος Αθηνών 178 στο Περιστέρι. Gleam Mystery Wash σα χαρίζει το πλήσιμο του αυτοκίνητου σα. Είναι τέλειο αυτό. Αν θέλει να είσαι τυχερό, γράφει Gleam, το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6936101022. Καλή επιτυχία. Βγαίνουμε ένα break και επιστρέφω να πω ζώδια και να σα δώσω και θέατρο.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Αλμά, το κάνουμε ένα κατηρί. Πες έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
3: Γιατί το σκουμπρί δεν μπορούσε να σταματήσει να τραγουδά στο μπάνιο. Γιατί ήταν born to be gloopy.
2: Είπα.
0: Πολύ αστείο.
4: Δεν το κατάλαβα, αλλά έτσι όπως το είπε, είναι πάρα πολύ
1: καλά. We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
5: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
6: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
7: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
6: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
8: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
9: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
6: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
11: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
12: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app

0: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λίπη από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού ελληνικής κατασκευής με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ. Στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
13: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: κρίνοντας τις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. Oh, oh, oh, oh.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Επιστρέψαμε λίγο πριν τη λήξη της εκπομπής, 40 λεπτά μετά από τις 12. Καλημέρα. Καλημέρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Φύγαμε για ζώδια, όπως σας υποσχέθηκα πριν όμως. Έχω να σας δώσω προσκλήσεις για θέατρο. Μπαμπάδες με ρούμι στο θέατρο Αλληλική Ρέπας Παπαθανασίου. Πέμπτος χρόνος επιτυχίας. Θρυλική κομμωδία Μπαμπάδες με ρούμι, λοιπόν. Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάση Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου και Κωνσταντίνα Μιχαήλ σας περιμένουν. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Μπαμπάδες στο ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 9-36-10-102 και πολύ καλή επιτυχία. Φύγαμε για ζωδιάκια και θα ξεκινήσω με τους κρυούς, όπου η μέρα σας θέλει πιο υπομονετικούς και λιγότερο από... Καλή, συγγνώμη γι' αυτό. Και λιγότερο απόλυτους. Ταύροι, σήμερα χρειάζεται σιγουριά και ανθρώπους που σας κάνουν να νιώθετε άνετα. Δίδυμοι, η μέρα φέρνει συζητήσεις και νέες πληροφορίες. Καρκινάκια, εσάς η μέρα σας κάνει πιο συναισθηματικούς και πιο δεκτικούς. Στη φροντίδα, λιοντάρια, σήμερα έχετε έντονη παρουσία. Στα αισθηματικά, αφήστε λίγο στην άκρη την περηφάνεια και δείξτε πιο καθαρά το ενδιαφέρον σας. Παρθένη, η μέρα σας ζητά να μην αναλύετε κάθε μικρή λεπτομέρεια. Ζυγή, η μέρα σας δίνει γοητεία και διάθεση για όμορφες επαφές. Σκορπιοί, η διέστησή σας είναι έντονη, αλλά αποφύγετε τις υποθέσεις σήμερα, δεν χρειάζονται καθόλου. Το Ξωτάκια, έχετε ανάγκη από κίνηση και αλλαγή. Μια πρόταση τελευταία στιγμή έτσι μπορεί να σας βγάλει από τη ρουτίνα. Εγώ και η μέρα έχει αρκετές υποχρεώσεις, αλλά κάποιος κοντά σας χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Υδροχόοι, κάτι απρόσμενο μπορεί να αλλάξει ευχάριστα τα σχέδιά σας. Και τέλος, ψάρια, η σημερινή Πέμπτη έχει έντονο συνέστημα και ανάγκη για τρυφερότητα. Drop the mic και πάμε να ακούσουμε και τη Γαρμπή Ριελνίδου, Νίκο Βέρτη, και έρχομαι για κλείσιμο.

βγαίνει να βρίσκεις έναν άνθρωπο έτσι να ονειρεύεστε μαζί. Τώρα όλοι εσείς οι υπόλοιποι που δεν μπορείτε να στεριώσετε πουθενά, λυπάμαι, κάποιο προβληματάκι υπάρχει, πρέπει να το ψάξετε. Η απόψη όλα τις μέρες ήταν αυτή, έτσι, για το κλείσιμο της εκπομπής. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμης Γιοργαντάς, η Ελίνα με το Θανάση. Θα έρθει και ο Πέτρος και η Ράνια, αύριο ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος μας και λίγο πριν τις 10 πρώτο ο Θεός, θα έρθω και εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Παρασκευή που θα τα ξαναπούμε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
2: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
3: Ναι.
2: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
4: Στη Βύση. Λογικό.
5: Πήρες τα κύματα.
2: Η Ολλανδία δημιούργησε.
4: Στη Βύση επέστρεψε νομίζω.
5: Μαλάκας.
1: Πρωινό σφαίρα.
6: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί στις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στο Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
13: Πάμε Breaking Bad.
14: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
13: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
14: Stand-up είναι.
13: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
14: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
13: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
15: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
16: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
17: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
18: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
19: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
20: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
19: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
18: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
19: Ορίστε!
18: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
21: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
22: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
23: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
24: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά!
0: The Bear, κύριε Λοχεία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
4: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
25: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγείο καταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
26: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
27: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα, μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση.
28: Σφαίρα 102.
29: Μία μέτρης, Μαρία Αντωνά.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Hey! Καλημέρα, AI.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε,
2: Αρμάντο.
1: Τι?
2: Εσένα πώς σε λένε?
1: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
1: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
2: Περίμενε, κάτσε να σου πω εδώ, για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50,
3: ναι.
2: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι. Λίγο εκφραστικό πρόσωπο. Ναι. Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζει χιούμορ και ζωντάνια.
3: Ζήλια.
2: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας. Ε.
1: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου,
2: από τη φωνή, αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
3: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10.
4: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις. Πρώτη στάση, Μαρόκο. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
5: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβαρά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Χθες έκατσα να δω Premier
9: City United.
8: Κατιόγκο Etual Filante.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Η Jack and Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
13: Να δω

0: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
3: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
4: Φυσικά.
3: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
4: Ορίστε.
3: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
4: Όχι φυσικά.
3: Γιατί?
4: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
3: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
4: Όχι.
3: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
4: Όχι.
3: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
4: Όχι.
3: Α, εντάξει. Γεια σας.
5: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
6: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
6: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
8: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
11: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
12: Και νιώθω Vistabet.
13: Και καλή διασκέδαση.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
15: Στο Viber 6936 10122.

Κατζηγιάννης. Όλα μαγικά, όλα μαγικά να είναι παιδιά, και σήμερα αυτή είναι εδώ πέρα την ημέρα, γιατί είναι Πέμπτη. Έρχεται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, βεβαίως, το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς. Από ό,τι φαίνεται, λίγο θα φτιάξει και ο καιρός ένα τσακ. Τουλάχιστον κάτι είναι και αυτό, ε. Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, εσείς μείνετε εδώ πέρα παρέα μαζί μου. Σήμερα έχω την καλύτερη διάθεση και φυσικά έχω την Telecom. Και στο Magenta Insurance μπορείτε να συγκρίνετε online προσφορές από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες και θα βρείτε ασφάλεια αυτοκινήτου από 65 ευρώ το χρόνο, τρεις δόσεις με Klarna. Μπείτε τώρα στο magentainsurance.gr, δείτε την προσφορά, δείτε πόσο σας συμφέρει και πραγματικά θα πάθετε πλάκα. Τώρα, αν είστε στην αναζήτηση για το καλύτερο σέρβις που αφορά σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch με 25 χρόνια εμπειρίας, είναι μόνο Γερμανός, πηγαίνετε σε ένα κοντινότερο κατάστημα και θα αντιληφθείτε εντελώς για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Αμέσως τώρα κάνω σύντομο break και επιστρέφω σε λίγο.

0: Τον 2-2. Μόνο επιτυχίες.
1: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
2: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στο γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
3: Ναι.
2: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
3: Τι έγραφε?
2: Νάνι, νάνι.
1: Έξι με 7, 8,
4: 9,
1: 10. 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό σφαίρα.
0: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στο σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
2: Για τα μάτια του κόσμου στα σπρατή.
3: Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2
0: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρδί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
10: Στην αγορά παιχνιδιών στα μουστάκα με Visa.
11: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις μουστάκαστοής.gr.
12: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
17: τι κουαλίτα.
18: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Θέλεις οικονομία.
5: Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
20: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
19: Καταλάβατε? Big Win, μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
21: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
22: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
24: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
25: Σφαίρα 102-2.
26: Και ένα και δύο και δέκα στη σειρά, χωρίς διακοπή.
27: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα ακριβώς στις 2. Μαρία Ντονά στην παρέα σου μέχρι τις 3. Πολύ χαρούμενοι που είμαστε μαζί και πολύ χαρούμενοι που θα απολαύσουμε pop-up κανάλι επιτέλους από 1η του Οκτώβρη μέχρι και το Σάββατο 31. Το Magenta Cinema 007 θα είναι εκεί και θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig αποκλειστικά στο Magenta TV Telecom. Λοιπόν, ετοιμαστείτε Σάββατο 17 του Οκτώβρη από τις 2 στις 4 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε η Νάνη Σεντονίου και ο Παναγής Τζορτζάτος σε ένα καταπληκτικό event του Σουπλίν, που πόσο το αγαπώ, Σουπλίν Parfum de Lens, εμπνευσμένη από τον μαγευτικό κόσμο της ψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Θα είμαστε και να μυρίσουμε όλα τα αρώματα και να παίξουμε και το διαδραστικό τροχό της τύχης και να κερδίσετε εσείς μοναδικά δώρα. Τα λέμε εκεί. Θα γίνει χαμός. Πάρα πολύ ωραία. Χαμός και στο Γερμανό με τα 25 χρόνια εμπειρίας, τα καλύτερα ανταλλακτικά για σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Οπότε, αν χρειάζεται σέρβις, να ξέρετε, ρε παιδί μου, πώς ακριβώς θα κινηθείτε. Σε λίγο έχω σούπερ διαγωνισμό που αφορά εσάς τις γυναίκες. Έχουμε πολλά προϊόντα δώρο.

19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: λόγια, είμαστε στον Σφαίρα 102 στα 29 λεπτά και μετά τις 2. Έτσι, να στείλω ένα γλυκό φιλί, μια γλυκιά καλησπέρα σε μια φίλη μου που την αγαπώ πολύ. Το Δεσποινάκι μου ξέρει αυτό. Δεν θα δώσω περισσότερες πληροφορίες. Όχι, όχι. Ξέρει αυτή, ξέρει. Λοιπόν, αλλά και εγώ ξέρω τι πρέπει να κάνετε, παιδιά, λίγο για να εκτονωθείτε και να περάσετε τέλεια. Τώρα από καιρό λίγο συννεφιάζει και δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στις θάλασσες. Να ξεκινήσετε από το Σάββατο 17 του Οκτώβρη στο Water Marathon που γίνεται στο ΟΑΚΑ. Εκεί κολυμπάμε όλοι μαζί και στηρίζουμε την ΕΣΤΗ, έναν οργανισμό που προσφέρει εκπαίδευση, φροντίδα και επιστηριζόμενη διαβίωση σε ανθρώπους με νοητική αναπηρία. Ελάτε όλοι, θα περάσουμε τέλεια και για καλό σκοπό. Water Marathon 2026 από τις 11 το πρωί στις 5 το απόγευμα. Δηλώσεις και πληροφορίες, συμμετοχές watermarathon.gr. Σε λίγο σας έχω νέα για το πώς μπορείτε να γίνετε πιο όμορφες από ό,τι είστε και πιο όμορφοι. Όλα αυτά όμως σε λίγο.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Χθες ξέρεις τι έγινε, χθες έβαλα στο Google γιατί ήθελα να κάνω, είπα να μαγειρέψω λίγο για στην Άνση. Τι γελάς δε βλάκα, προσπαθώ καμιά φορά να μαγειρέψω κι εγώ, γιατί γελάς.
3: Ναι, τι αποπειράθηκες να τις φτιάξεις.
2: Έβαλα στο Google συνταγή για μουσακά. Και με το που βάζω συνταγή με μουσακά με απαντάει ρε.
3: Τι.
2: Γιατί με κουράζεις ρε μαλακά, θα παραγγείλετε στο τέλος.
4: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. We'll be
1: back. Πρωινό Σφαίρα 6-10. Ο Σφαίρα 102-2 παρουσιάζει αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Συμμετέχουν Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης, Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. 3η 3 Νοεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2 για διπλές προσκλήσεις.
5: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι δελιβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Σφαίρα 102-2.
7: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν... Μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyt Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyt Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύμα. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Επόμενος.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα, μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση.
15: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια.
3: Νέο iZai Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο iZai Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
15: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
16: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε! Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
18: Φωτιά με φωτιά. Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές, ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
19: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο kotsopoulos.gr.
23: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 και Σάββατο ετοιμαστείτε και για άλλο event, παιδιά, ομορφιάς τώρα αυτή τη φορά. Από τις 10 το πρωί στις 12 το μεσημέρι, Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά, είναι η Νάνση και ο Παναγής, ναι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Γιορτζάτος, στο νέο κατάστημα στο Top Park στον Πειραιά, όπου θα σας περιμένουμε και εκεί θα κερδίσετε κουπόνια αξίας 20 ευρώ, αλλά και μεγάλους διαγωνισμούς εκεί θα σας περιμένει και δωρεπιταγές αξίας 200, 150 ευρώ αντίστοιχα για όσους πραγματοποιήσουν αγορές την ημέρα των εγγενείων. Ναι. Γαλλικό fashion brand με επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια. Υπέροχα είναι αυτά τα νέα. Μας αρέσουν πολύ, ειδικά όταν είναι, ξέρετε, event που έχουν ντυσίματα, έχουν καλλιντικά. Γενικότερα έχουν έτσι προτάσεις πολύ ωραίες περιποίησης. Τι να κάνουμε, γυναίκες είμαστε, το θέλουμε αυτό. Οπότε να σας πω και για το Boom, που είναι το νέο brand καλλιντικών, κορεάτικων καλλιντικών και η beauty brand, το οποίο έχει βραβευτεί με συνολικά 5 βραβεία και έχει κατακτήσει και την πρώτη θέση στην κατηγορία Best K Beauty Series. Αν μπείτε τώρα στο site της εταιρείας Boom Cosmetic.gr και χρησιμοποιήστε τον κωδικό Σφαίρα 10, παίρνετε μια έκπτωση 10% σε όλα τα προϊόντα Boom. Αυτό είναι. Τέλεια. Φύγαμε για μουσική. Έρχεται καλύτερη.

Αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ανάποδα σφαίρα 102.2. Εδώ δεν είναι ανάποδα όλα. Εδώ όλα παιδιά πάνε έτσι όπως πρέπει. Και πάνε και πολύ πολύ σωστά. Λοιπόν, εσείς τώρα που θέλετε μια πολύ ωραία πρόταση για σήμερα, θα μείνετε στο σπίτι. Ξέρετε πως είναι το καλύτερο το Magenta Cinema 007. Έχει ολόκληρες κινηματογραφικές ιστορίες του 007. Μην το χάσετε, γιατί πραγματικά θα χάσετε. Σε άλλα νέα, το Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές, σου δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσεις ένα ταξίδι ζωής 7 ημερών για δύο άτομα στο Μπαλί, σε all inclusive ξενοδοχείο, με τρίωρη θεραπεία spa, snorkeling στη Νούσα 50 και άλλες απίθανες παροχές. Πόπο, και τι δεν θα έδινα να πάω τώρα εκεί, να ξέρετε. Εσείς μπορείτε να το κάνετε δικό σας βέβαια στο Telecom App, στην ενότητα Moments, που είναι εκεί και σας περιμένει. Μέσα σε όλα, η Telecom είναι και μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που σου δίνει την ευκαιρία να το απολαύσεις από κοντά. Μπες στην ενότητα Magenta Moments στο Telecom App και πάρε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσεις το πιο κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Όλα ταξίδια σας έχουμε. Τι άλλο να κάνουμε για εσάς? Να σας φέρουμε και Θέμη Γιωργαντά, βεβαίως. Έρχεται αμέσως τώρα. Από μένα τη Μαρία, να έχετε μια υπέροχη συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο στη Μία.

0: 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγία, αν βάζαμε τίτλο στη σχέση σου με την Ελένη, τι τίτλο θα μπαινε?
3: Τόλμη και γοητεία.
2: Γιώργο, εσύ τι θα βάζεις στη σχέση σου?
4: Lion King.
2: Εσύ, Νίκο?
3: Ο Λίκος και η κοκκινό σκουφίτσα.
5: Εσύ, Γρηγόρη?
2: Καλά σε με, τώρα για τους άλλους μιλάμε.
1: Πρωινό σφαίρα.
6: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
7: Έτοιμοι μπαμπάδες.
6: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2. Επιστρέφεις από την Κηφισίας και σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις το απόγευμα? Κράτα αυτό! Στο κολυμπάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες σε 12 ώρες είναι ήδη φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Στο ελαιοποιείο μας κάνουμε την ελαιοποίηση σε 12 ώρες για να κρατήσουμε όλη τη φρεσκάδα και τα θρεπτικά συστατικά του καρπού. Για να φτάσει στο πιάτο σου ένα ελαιόλαδο με απίστευτη γεύση και ποιότητα. Δοκίμασε Τέρα Κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
8: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
9: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Πάμε σε γραμμή, ναι.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
15: Πολλά γκολ.
16: Γκολ στο βολέι.
15: Ποιο βολέι?
16: Ποιο ματς?
15: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
16: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
15: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
19: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Έκθεση
5: η οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
20: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
21: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
22: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
23: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Σφαίρα 102-2.
25: 3 με 5. Θέμης Γιοργαντάς.

0: Τελευταία γραμμή και κανόνε την πορεία σου και δεν κερδίσει άνθρωπο τώρα. Παρακαλώ.
1: Γεια σα.
0: Για...
2: Σου έσκασε ραπ κομμάτι.
0: Θανάση, θέλω να το πει σαν το Σάκη Ρουβά.
3: Με έχει κράξει, με έχει άψει. Γι' αυτό το mail, δυο καρπαζιέ. Έχει ασπάξει, δεν έχει βλάψει.
2: Μα με έχει βλάψει γι' αυτό.
4: Επέστη γραμμή.
5: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Φασά. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα, AI.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Αρμάντο.
1: Τι?
2: Εσένα πώς σε λένε?
1: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
1: Τον Παναγίτο του Τζάτο, τον ξέρεις?
2: Α, μάλιστα. Ωραία, ωραία, ωραία. Βέβαια.
3: Ψεύτη.
1: Το ξέρεις, με ψεύτη.
2: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος, ο Τζορτζάτο, το ξέρω.
4: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
3: Αν νομίζω ότι σε καρέτα,
4: Με ξέρεις.
3: Είναι παραγίδι, το ξέρεις.
1: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτο?
2: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτο. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικό παραγωγό. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
1: Μπράβο, θεωρείται καλό ή κακό?
3: Με φοβίζει.
2: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί και αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
4: Μαλακίες έλεγε. We'll be
5: back. Πρωινό Σφαίρα 6-10. Ο Σφαίρα 102 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στο Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Time out για θράκον.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
10: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
11: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
12: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
13: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
12: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
11: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα, κιο, τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
12: Ορίστε.
11: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
14: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
15: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
16: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
15: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
17: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
18: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
17: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
19: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
20: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
17: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
21: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Διάβασα και αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιανό Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
3: Α, του τα έδωσε τελικά.
2: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκα.
3: Γιατί τρελάθηκες?
2: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, έχει χωστό να μου τα δώσει.
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Βάιτς, βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Βάιτς, 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
13: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
14: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
15: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
16: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
15: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
17: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
18: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
19: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Έκθεση Οικοδομή.
8: Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
20: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
21: Φυσικά.
20: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
21: Ορίστε.
20: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
21: Όχι φυσικά.
20: Γιατί?
21: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
20: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
21: Όχι, όχι, όχι.
20: Ονιχοδρόμιο για γάτες?
21: Όχι.
20: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
21: Όχι.
20: Α, εντάξει. Γεια σας.
22: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
23: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
24: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
26: Σφαίρα 102-2
27: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.

0: 102,2. 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.
1: Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, η πρώτη παρέα της σεζόν, με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα, με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Αυτό είναι το καινούριο μας νούμερο 1 στο Σφαίρα Top 30. Είναι ο Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο παρέα θα μάθουμε αυτό το Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι. Αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Παιδιά, μην το ξεχνάτε. Αύριο Παρασκευή από την εκπομπή μας θα γίνει μεγάλη κλήρωση. Κάποιος, κάποια από εσάς θα κερδίσει δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Home. Μοντέρνοι, άνετοι, ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν και σε ειδικές διαστάσεις ακριβώς σύμφωνα με το χώρο σας. Σας περιμένουν. Έχουμε sofa days μέχρι και το Σάββατο στα Γκοτσόπουλος Home με έκπτωση 35% σε όλους τους καναπέδες. Επισκεφτείτε τα Γκοτσόπουλος Home στο Μαρούσι και στο Παλαιοφάλιρο ή δείτε τις μειωμένες τιμές online gotsopoulos.gr. Θέλω να στείλετε μήνυμα στο τσακ, προλαβαίνετε, στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022. Γράψτε τη λέξη Γκοτσόπουλος, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Το ξαναλέω, αύριο Παρασκευή στην εκπομπή μας έχουμε τη μεγάλη κλήρωση. Κάποιος, κάποια από εσάς θα κερδίσει δώρο πενταγή αξίας 2.000 ευρώ. Πολύ και καλή επιτυχία.
1: Παρέα στον Σφαίρα.

0: ο Ρονάλντο τι έπαθε που δεν έπαιξε καθόλου.
1: Καταρχάς να πω κάτι, άμα ακούει ο Κριστιανό. Κριστιανό, θα στο πω στα πορτογέζικα. Ποιο βουρδάζει του πράγμα.
0: Τι του είπε.
1: Ξέβαψε το μαλλί σε καραγκιόζα.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102,2.

0: Βουτιά στο παρελθόν με τον Αντώνη Ρέμο και ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Φεγγάρια χάρτινα εδώ στο Σφαίρα 102.2. Σίγουρα σου έχει συμβεί να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που δεν έχεις WiFi. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε όλο το σπίτι. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις αλλά και περισσότερα για Connect Day One και Ultra WiFi nova.gr. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Αλμάντο, τι κάνεις? Θέλω να αλλάξουμε το όνομά σου. Ωραία. Θέλω από εδώ και πέρα να σε λένε Μπάμπι.
3: Μπάμπι λοιπόν.
2: Μπάμπι.
3: Έλα, εδώ είμαι.
2: Έλα, τι γίνεται, καλά?
3: Όλα καλά. Πες μου εσύ.
2: Λοιπόν, θέλω να μου πεις ένα ωραίο ανέκδοτο.
3: Ναι, οκ. Okay. Τι λέει ένα σύννεφο όταν χαιρετάει ένα άλλο? Σωρείτε, βρέχει να περάσει, κάπως έτσι.
2: Δεν πρέπει, δεν το κατάλαβα καθόλου.
4: Βλακεία ήταν.
2: Να πες ένα λόγο, μείνουμε με αυτή την εντύπωση ότι λες βλακείες.
3: Για να δεις. Κάτσε να δούμε τι να βάλουμε τώρα. Πες μου.
4: Τι να σου πω, εσύ πες μας.
3: Μήπως θες να μου πεις πώς νιώθεις όταν κάποιος δεν σου απαντάει? Τι σε δυσκολεύει εκεί?
2: Τρελάθηκε ο Μπάμπη, μόνο του μου.
5: Από τότε που τον είπες Μπάμπη, είχε χαζέψει.
2: Μπάμπη, μήπως σε σου δημιουργήσα ψυχολογικά?
3: Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Τώρα μεταξύ μας δεν ακούγεται και τόσο ωραίο μητρό τώρα τον Μπάμπης, δηλαδή λίγο...
4: Το μετάνιωσε!
2: Μετάνιωσε, παιδιά! Μπα, άκου,
5: τι τρίπλα ήταν αυτή!
2: Μου αρέσει να σε φωνάζω έτσι όπως θα είσαι ευτυχισμένος εσύ.
4: Ένα ελληνικό όνομα.
3: Ναι, χαρά είμαι, δεν στο φωνάζω έτσι.
2: Πώς θες να σε λέω, πάρ' το απόφαση.
3: Ρε Μπάμπη, ωραία. Θα σου πω όμως κάτι. Θέλω απλά να την τελειώσουμε αυτή την κουβέντα με το να μου πεις πώς νιώθεις που σε αφήνει κάποια έτσι ενώ σου αρέσει τόσο πολύ. Πες μου, πώς νιώθεις? Τι σε δυσκολεύει?
2: Για να αποφασίσουμε λίγο το όνομά σου, σε παρακαλώ. Τελειωτικά. Ένα λες Μπάμπη, μπαίνει τρελαθή. Μπάμπη.
3: Σταμάτα, άκου τώρα τα σου πω.
2: Σταμάτα,
3: παραγραφό.
2: Ο αδερφός μου.
3: Σταμάτα. Σταμάτα. Δεν έχει ούτε το όνομα Μπάμπη ούτε τίποτα. Ξέχατε του Μπάμπη. Ό,τι θες κάλεσε. Εντάξει. Δεν υπάρχει θέμα. Πες μου τι θες να σου πω. Τι σε δυσκολεύει τώρα?
2: Λοιπόν, άκουσε με, θα σε λέω Γιάννη σήμερα.
3: Γιάννης.
2: Ωραία, για να το αναπαντάς. Γιάννη!
3: Έλα εδώ, πες.
5: Γρηγόρη!
3: Γρηγόρη, πες.
2: Γιάννης ή Μπάμπης?
3: Έγινε, Γιάννης.
2: Μπάμπη θα σε φωνάζω.
3: Έγινε, Μπάμπη. Ό,τι θες.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6-10. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στο Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
1: Για τα μάτια του κόσμου στα σπρατή.
2: Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2
3: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
0: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Have you met Kiko?
5: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Ποτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
12: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
13: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
15: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
16: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
17: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
20: Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές, ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
21: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση.
22: Εσύ, σκουριάσαμε!
23: AC, ξεσκουριάσαμε!
24: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
25: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid, συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σα.

0: Γίνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, μην ξεχάσετε αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 μέχρι τις 4 το μεσημέρι, αμέσως μετά το δικό μας Σφαίρα Top 30, ο Σφαίρα δίνει ραντεβού με όλους εσάς στο Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσική και εκπλήξεις. Η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Τζορτζάτος θα βρίσκονται εκεί και θα εκπέμπουν ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Το Σουπλίν λοιπόν παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lange, το είπα σωστά, εμπνευσμένη από το μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Ελάτε λοιπόν σε ένα ξεχωριστό διημέρο, Παρασκευή 16, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, για να γνωρίσετε από κοντά τα τρία νέα σαγηνευτικά αρώματα. Οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Όσοι βρίσκεστε εκεί, θα έχετε την ευκαιρία να γυρίσετε και τον διαδραστικό τροχό της τύχης και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Τα λέμε όλοι εκεί. Έρχεται ένα τραγούδι που το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Είναι ο Γιώργος Σαμπάνης με τον Νίκο Μακρόπουλο. Χάρτινες αγάπες.

0: Και αυτό το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά, είναι η Ελένα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, εδώ στο Σφαίρα 102.2 μαζί μας η Nova. Και αν μιλάμε για τηλεφωνική εξυπηρέτηση, ήρθε το Nova More. Premium πράγματα, παιδιά. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι θες και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο application της Nova. Με το πάτημα ενός κουμπιού, σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Παιδιά, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς, Ελίνα Παπίλα, Θανάσης Πασάς. Απογευματινό Σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φίλα για άπειρα. Μουά.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
4: Πάρτο!
5: Πολύ ωραία! Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει, πολύ καλό.
3: Θα το ξαναπάμε, πείτε πως δεν έγινε ποτέ, εντάξει. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
6: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
4: Ένας πεθάρι ρε.
5: Καταπληκτικό.
4: Όχι τέτοια ώρα.
3: Τι έλεγα, τι. Εμένα μου φάνηκε πως.
7: Ότι δεν παίζει, χάλασε το τραγούδι.
5: Καταπληκτικό, Παναγία.
7: Προστάτευσε, το σκέφτηκες ρε φίλε.
5: Ρε μπούφο.
1: 6 με 7, 8,
8: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
9: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Supreme Parfum de Lens με 3 σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Supreme Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί.
10: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
11: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
15: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
20: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
21: Ποιος είσαι εσύ?
22: Ο Πιέρ.
23: Δεν είσαι ο Τωμά.
22: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
21: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
22: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
21: Και ποιος είσαι?
23: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι
24: η ιδέα της χρονιάς.
25: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
26: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
27: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
28: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
29: Η Αθήνα γεμίζει ενέργεια και μπαίνει σε κίνηση. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, η Athens Voice μας προσκαλεί στον Φωκιανό για μια ξεχωριστή μέρα αφιερωμένη στην άθληση, την υγεία και την ευεξία. Τρέξιμο, πιλάτες, breathwork sessions, basketball, football και fitness challenges, συζητήσεις με ειδικούς και πολλές ακόμη δραστηριότητες μας περιμένουν. Και φυσικά πολλά δώρα και εκπλήξεις για όλους τους συμμετέχοντες. Athens Voice Wellness Festival. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στον Φωκιανό απέναντι από το Καλλιμάρμαρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
30: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
31: Πάλι το!
32: Ξεκινάμε. 5 φορές την εβδομάδα.
33: Ωραίους θα πιάσουμε.
34: Απογευματινό σφαίρα 102-2 με την Ελίνα και το Θανάση. 6,

0: Ελένα Παπίλα.
1: Έρχεστε ειρηνικά ή να βρούμε καταφύγιο?
0: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύριο.
0: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
2: Αχλατσάριστα καλά.
1: Έλα ρε μαγερά. Έλα κλείσε.
0: Κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102-2 το ζούμε.
1: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102-2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα.
2: Άρα Γιάννη, τι άνοιγμα είναι αυτό. Θανάση Πασάς, απογευματινό Σφαίρα 102,2. Άσε να παίξω, ρε, γιατί η μόρφη εδώ στο live τα σπάσε.

Είστε εδώ στο Σφαίρα 102,2, γιατί εδώ παίζουμε τις καλύτερες μουσικές. Αυτό με τα intro φέτος πολύ μου άρεσε. Βασικά ξέρεις τι, δεν θα πω τίποτα. Θα φύγουμε με την κομματάρα και θα γυρίσουμε σε λίγο. Και θα σας πω γιατί το βάλα.

τις καλύτερες διασκευές ενός παραδοσιακού κομμάτι από τα βάθη της Μικράς Ασίας. Και τώρα γιατί το βάλα αυτό, γιατί παιδιά έπαιξε άλλη μια τρομερή διασκευή του κομματιού, είναι και λίγο πιο rap, το οποίο έκανε κλείστο τον κόσμο του Spotify τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Περιμένουμε πώς και πώς να βγει και εμείς να το κατεβάσουμε και να το βάζουμε και εδώ να παίζει στην ουρά του Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, τα γραφεία μας εδώ, τα στούντιο από κάτω έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο και παίζουν, έχει μια ακαδημία ποδοσφαίρου και παίζουν παιδάκια. Και τώρα έτυχε να κοιτάξω από το τζάμι όσο περιμένα να αρχίσει η εκπομπή. Πρέπει να είναι 4. Έχει ένα τμήμα τώρα.

χαλαρά απογεύματα Παρασκευής. Έτσι, το ποτάκι σου. Σβήνει κούραση της εβδομάδας. Πέμπτη. Εντάξει. Για εμάς που δουλεύουμε πάρα πολύ, είναι κάθε μέρα Παρασκευή, Γιάννη. Λοιπόν, και βλέπα τα τετράχρονα τώρα εδώ, τους έκανε μια προπονήτρια μάθημα, ποδόσφαιρο, και ήταν ανακατεμένα τα παιδάκια. Και ήταν και κοριτσάκια και αγοράκια. Και λέω, τι ωραία που δεν έχουν γνωρίσει ακόμα τον πόλεμο των φίλων. Και ακόμα είναι όλοι φίλοι και παίζουν μαζί. Και αθλούνται και μαθαίνουν. Γιατί, όπως μου είχε πει και ο πατέρας μου, για την εγκληματικότητα πάει αυτό, ότι όταν πας σε ένα μαιευτήριο, κοίτα λέει τις θερμοκοιτίδες με τα μωρά. Κάποιοι από αυτούς έγινε εγκληματίες, αλλά τώρα είναι όλα μωρά. Το θέμα είναι πως το μεγαλώνεις το φυτό στο σπίτι. Τι νερό του ρίχνεις. Φιλοσοφικά ξεκινήσαμε στο Σφαίρα 102,2. Θανάση Παστά στο μικρόφωνο, Γιάννης Μπούνια στη ρύθμιση του ήχου. Μπήκαμε πολύ δυνατά και επειδή θέλω να παίξω πάρα πολύ μουσική σήμερα, επειδή βλέπω γενικά εδώ ασχολούνται πάρα πολύ ακόμα με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, λέει νέα στοιχεία, ξαναπήγε αστυνομία, τέλος πάντων δεν θα αναμένω πλέον στις ειδήσεις, έχουν πάρει τα πράγματα το δρόμο τους και ελπίζω όλες οι υποθέσεις αυτή τη χώρα να παίρνουν το δρόμο τους και να λύνονται γρήγορα. Αλλά επειδή εμάς μας λείπει ο Γιώργος, μας λείπει πάρα πολύ αυτή η φωνή, πάμε να ξεκινήσουμε την εγωγή μας με φυσικά με Γιώργο Μαζονάκη και μου λείπεις, και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στις καλύτερες μουσικές της πόλης, το Σφαίρα 102,2.

0: Ακούσαμε παγκόσμιο φαινόμενο από τον Κρυσιακοβίδης. Καλά τώρα, τα έχουμε μάθει, ρε. Κάτσε καλά, ρε. Λοιπόν, παιδιά, επίσης δεν είπαμε τα σημαντικά. Τα σημαντικά είναι ότι τηλέφωνο στο στούντιο σφαίρα 211-779-31 για να πάρετε να παίξετε, γιατί παίζουμε τώρα το βρες μου η προηγούμενη απάντηση, και φυσικά το Σφαίρα Viber είναι 6936101022 για να στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ στο απογευματινό. Ήδη χτυπάνε οι γραμμές, κάτσε να βάλουμε το πρώτο, να βάλουμε το on του παιχνιδιού. Το έχω εγώ, ρε. Πες, τι είπα πριν. Πες, τι είπα πριν. Λοιπόν, πάμε ξεκινήσουμε. Δίνω γυναικείο ρολόι Ούζου. Νέα συλλογή Ούζου με γυναικεία και ανδρικά ρολόγια, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου σε μοναδικά σχέδια. Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι κάνουμε, το όνομά σου?
1: Αλεξάνδρα.
0: Γεια σου, Αλεξάνδρα, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, εσύ?
0: Πού είσαι τώρα, σπίτι ή γυρνάς από δουλειά, τίποτα?
1: Στο αυτοκίνητο τώρα,
0: κάτω. Α, κάτσε δεξιά για να παίξει, έτσι, ωραία. Δεν σε καθυστερώ, πάμε γρήγορα. Το ξέρεις το παιχνιδάκι. Ρωτάω κάτι και εσύ μου απαντάς την προηγούμενη ερώτηση.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, οπότε δώσεις προσοχή. Λοιπόν, ξεκινάμε κατευθείαν. Πώς σε λένε? Πάρα πολύ καλά. Πόσο κάνει περίπου ένα σουβλάκι?
1: Αλεξάνδρα.
0: Πού μένεις?
1: 2 ευρώ.
0: Τι δουλειά κάνεις?
1: Αθήνα.
0: Ποια μάρκα βγάζει ψυγεία?
1: Λογίστρια.
0: Πόσες φορές κάνει μπάνιο την εβδομάδα?
1: Ίσως.
0: Του βρήκε. Στο νομίζω τον πίτσο σ' άκουσα ίσως. Αλεξάνδρα, μπράβο, είσαι πάρα πολύ καλή και γρήγορη. Συγκεντρωμένη έτσι για το Ούζου.
1: Ευχαριστώ.
0: Έχεις ξανακερδίσει?
1: Όχι.
0: Πρώτη φορά.
1: Πέρσι.
0: Πέρσι, εντάξει, εφέτος πρώτη φορά. Ας ξαναβάλουμε χειροκροτήματα. Ας κάνουμε ένα χάμο. Λοιπόν, έχουμε πάντα τυχερή. Μείνε στη γραμμή σου για να πάρω τα στοιχεία σου και ελπίζουμε να έχεις ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο, γιατί αύριο Παρασκευούλα, το ξέρεις αυτό, έτσι. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα μου. Λοιπόν, πάμε με πολλές μουσικές. Γιάννη, με τι φεύγεις τώρα?
2: Είπες,
0: φέρεις. Άκουμε τον κύριο Φέρη και το είπες.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Καλημέρα.
2: Ναι.
1: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγό, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
2: Του Α21.
3: Τι είναι αυτό, ρε!
1: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
2: Α, το Υπουργείο, ναι.
4: Α, ναι.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά, εσείς πώς είστε?
2: Πολύ καλά.
5: Ναι, καλά.
1: Νικόλαος ο Εκροκίδης λέγομαι.
2: Ο κύριος Νίκος είστε?
1: Γιατί με ξέρετε?
2: Πού στάσατε?
1: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
2: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
1: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
2: Φόρεμα, ε.
1: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
6: Γιώργο.
1: Ναι, ποιος είναι, παιδιά?
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
1: Προφανώς, ρε, εσύ.
6: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
1: Γαμώ.
6: Αλλά τα ακούμε.
1: Ωραία, ωραία. Μπορείτε να κάνετε τι στο Δημήτρη για να το γράψουμε εμείς. We'll be back.
7: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια, νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.

0: Συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium Leasing. Light TV. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Κόρντ Μπαλέ του Μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
9: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
8: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
10: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Sport 102,2 Θανάσης Πλασάς στο μικρόφωνο. Είμαστε εδώ, παιδιά. 6 παρά. Εντάξει, για 2 λεπτά δεν είναι παρά 20. Γιάννης Μπούνης στη ρύθμιση του ήχου και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο. Δεν λέμε το επίθετο. Μου στείλε μήνυμα κατευθείαν ο τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας Ένωσης Αγίων Αναργύρων και λέει: σε ευχαριστούμε. Καλή εκπομπή. Εγώ σας ευχαριστώ γιατί σας παρακολουθώ χρόνια και αν και δεν έχω παιδί, βλέπω πόσο χαρούμενα βγαίνουν τα παιδάκια σας από το γήπεδο και πόσο ωραία και αρμονικά παίζουν όλες τις ώρες που έχουμε δει εδώ τις προπονήσεις, από τα πολύ μικρά μέχρι τα πολύ μεγάλα, μέχρι τα πάρα πολύ μεγάλα παιδάκια που τους νοικιάζεται το γήπεδο μάλλον για να παίξουν το βράδυ. Εντάξει, ούτε μια ευχούλα δεν δίνει ο ένας με τον άλλο μεταξύ τους. Μπράβο, μπράβο σε αυτά τα ενήλικα που παίζουν και αυτά ήρεμα από τα ανήλικα τις πρωινές ώρες. Πάντως συγχαρητήρια, κάνετε πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και μιας λέμε για δουλειά, δεν υπάρχει, παιδιά, καλύτερη δουλειά από το να ψάχνεις το δουλεσταρά. Γιατί ο δουλεσταρά σου καλύπτει όλες τις τρύπες. Πόσες φορές ψάχνουμε για μάστορα τηλέφωνο επειδή κάποιος που ξέρουμε τον έχει χρησιμοποιήσει μόνο μια φορά? Χιλιάδες από εγώ. Στο δουλεσταρά έχεις αξιολογήσει από εκατοντάδες χρήστες και όχι μόνο μία, από τον τρίτο, και μία από τον τρίτο ξάδερφο του κουμπάρου της γνωστής. Εδώ μπαίνουμε δουλεσταρά και έχεις τα. Έχεις, παιδί μου, τα. Πώς το λένε, ξέρεις, έχεις την εγγύηση. Με συγχωρείτε λίγο σε μένα. Είναι λίγο δύσκολη η μέρα. Ξέρει ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεται στην καθημερινότητα σου. Με φυσικό αέριο και ρεύμα, βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr. Λοιπόν, πριν φύγουμε για μουσική, θα ήθελα να πω το εξής, γιατί σήμερα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός στη Γαλλία, ο Όφη στη Γαλλία, ο Παναθηναϊκός εδώ. Εχθές η ΑΕΚ δεν στάθηκε τυχερή, έχασε από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Εντάξει, okay. Συμβαίνουν και αυτά. Η γκρίνια γύρω γύρω από τον κάθε αποτέλεσμα μιας ελληνικής ομάδας είναι άστοχη, εγώ οφείλω να πω. Πρέπει να κρατάμε χαμηλά το κεφάλι, χαμογελάμε, να ζητάμε και ένα συγγνώμη, να πούμε εντάξει δεν πήγε καλά το παιχνίδι. Μην ψάχνουμε δικαιολογίες για την κακή εμφάνισή μας σε χίλια για άλλα πράγματα. Και αυτό πηγαίνει προς όλους τους διοικούντες όλων των ομάδων και σε όλους τους οπαδούς που ακούνε και νευριάζουν και τρελαίνονται. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Δεν έγινε και κάτι που χάσει ή που θα χάσει ο Ολυμπιακός ή που θα χάσει ο Παναθηναϊκός. Μπάλα είναι, σπόρο είναι. Τα ανησυχητικά είναι ότι βλέπω τώρα ότι οι οπαδοί, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που έχουν μεταξιδεύσει στη Μασσαλία, τους ακύρωσε τελικά η αστυνομία τα εισιτήρια. Τους είπε ότι θα τους γυρίσουν πίσω τα λεφτά των εισιτηρίων του γηπέδου, επειδή φοβούνται πάρα πολύ. Γιατί είναι ακραίοι μπετόβλακες γενικά οι χούλιγκαν και ειδικά οι χούλιγκαν εκεί της Μαρσέιχ. Λέει κάνουν ντους σε ξενοδοχεία, ψάχνουν Έλληνες που έχουν έρθει να δουν το παιχνίδι για να προφανώς να τους πιάσουν, να τους ζήρουν και να τους πετάξουν έξω, λέει, από τη Μασσαλία. Λοιπόν, για μένα πρέπει να επέμβει η UEFA, αφού όσον δεν μπορεί να μαζέψει τα ζωντόβολα που έχει για οπαδούς η ομάδα, ας τιμωρηθεί η ομάδα για να μάθουν και οι οπαδοί να μην κάνουν να μην έχουν τέτοια κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι σε άλλους συνανθρώπους τους. Γιατί ξέρουμε η UEFA δεν θα πληρώσει τα εισιτήρια των ανθρώπων, τα αεροπορικά και τα ξενοδοχεία. Άρα δεν ξέρω ποιος είναι ο αριθμός των φιλάθλων του Ολυμπιακού που έχει πάει στην Γαλλία. Έχει ξεκρεμαστεί και έχει φοβηθεί τώρα. Δεν ξέρω πώς να φύγουν. Να σου στείλουν καρτέρι. Τώρα έχει πάει να δει μια μπάλα με το παιδί σου, με τον φίλο σου, με τη γυναίκα σου. Μόνο σου, αδερφέ, και να σου στείλουν τώρα καρτέρι να σε δίνουνε. Αν έχουμε το Θεό μας. Τελικά δεν είναι ελληνικά φαινόμενα μόνο αυτά. Η οπαδική βία δυστυχώς υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ένταση και στη Γαλλία τις τελευταίες εβδομάδες. Αλλά τώρα τη μεταφέρουμε και στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν. Αυτά ήθελα να πω. Ας συγκεντρώσουμε λίγο το κεφάλι μας, τις σκέψεις μας και να μην πολλώνουμε τον κόσμο με εκατέρωθε δηλώσεις από την ασφάλεια της πανάκριβης βίλας μας στην Κηφισιά ή στην Εκάλη ή από τη γραφειάρα μας και μετά λέμε πω πω τους έβαλα και τους αναστάτωσα και τρώγονται πάλι χα χα χα, τι πετυχημένος πρόεδρος που είμαι. Λοιπόν, όχι δεν είσαι, τέλος πάντων. Πάμε σε πάρα πολύ μουσική εδώ στο Σφαίρα 102,2 και ελπίζουμε να πάμε κάποτε σε ειρηνικά απογεύματα και βράδια σε αυτή τη χώρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Γράφω σενάριο μιας ταινίας.
2: Τι ταινία είναι?
1: Είναι μια ταινία.
3: Είναι μια ταινία με πολύ φόβο.
1: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
4: Ωραία.
1: Και τσόντα.
2: Και τσόντα.
1: Με τσόντα με θρίλερ.
2: Τι συνδυασμό είναι αυτό?
1: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
4: Άντε, πες το.
1: Η Παρασκευή και η 13.
4: Να το.
0: Πρωινό Σφαίρα. Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Συμμετέχουν Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης, Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. 3η 3 Νοεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102.2 για διπλές προσκλήσεις.
5: Επιστρέφεις από την Κηφισίας και σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις το απόγευμα? Κράτα αυτό. Στο κολυμβάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες σε 12 ώρες είναι ήδη φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Στο ελαιοποιείο μας κάνουμε την ελαιοποίηση σε 12 ώρες για να κρατήσουμε όλη τη φρεσκάδα και τα θρεπτικά συστατικά του καρπού. Για να φτάσει στο πιάτο σου ένα ελαιόλαδο με απίστευτη γεύση και ποιότητα. Δοκίμασα Τέρα Κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
6: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
0: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Αυτό το Halloween, ένα μεσαιωνικό παραμύθι περιμένει όλη την οικογένεια. Θεατρικές ιστορίες, μια μυστηριώδης πρόσκληση σε βασιλικό δείπνο, escape room, παιδικά εργαστήρια, ένα αέρια ακροβατικά και ένα μοναδικό show. Φωλιά Halloween Festival, πύργος Βασιλίσης, πάρκο Αντώνη Τρίτσι, Ήλιον. Κάθε Σαββατοκύριακο, 17 Οκτωβρίου με 1η Νοεμβρίου. Εισιτήρια και πληροφορίες στο more.com.
10: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry, που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Καλώστη!
12: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
11: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
12: Σου έφερα κέικ.
13: Γεια σας.
12: Ο κύριος?
11: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
12: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και για ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Πάμε Breaking Bad.
13: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
13: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
13: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
17: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
18: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
19: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεπάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
20: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
21: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
20: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
22: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
23: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
20: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
24: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
25: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
26: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
27: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

Καλησπέρα, 102,2 Θανάσης Πάσα στο μικρόφωνο και μαζί μας τη μεγάλη μας παρέα έχουμε και τη Μάκβελ. Άρχισε να σκέφτεσαι ζεστά μακαρόνια με τη σάλτσα να έχει πάει πατού φρέσκο τριμμένο τύρι από πάνω και το πιρούνι να γυρίζει ωραία τώρα που πεινάσατε όλοι. Μάκβελ χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυ προϊόν της χρονιάς 2026 μετά από την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Ήδη απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάχαρα. Μπόνους που έχει σημασία είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυ. Και επειδή η όρεξη δεν είναι κάθε μέρα ίδια, τα βρίσκεις σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυδαράκι και πένες. Άρα σήμερα δεν φτιάχνουμε απλώς ζυμαρικά, φτιάχνουμε το προϊόν της χρονιάς. Και όλη τραβάει η όρεξή μας, παιδιά. Και πού το βρίσκουμε φυσικά στον Μασούτη, γιατί 50 χρόνια Μασούτης. Από το πρώτο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη το 1976 μέχρι σήμερα, η διαμαντής Μασούτης μεγάλωσε και συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά. Με το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσία στην Ελλάδα, περισσότερα από 1.400 εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Και με την ίδια διέσμευση όλα αυτά τα χρόνια. Ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και πολλές προσφορές κάθε μέρα. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια. Λοιπόν, σκρολάρω λίγο να δω τι έχει γίνει σήμερα. Να πούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια. Έφυγε η μεγάλη Μπέτι Βαλάση. Πολλές γενιών Ελλήνων θα παραμείνει αξέχαστη τηλεοπτική Λοξάνδρα. Εγώ δεν το έχω δει το Λοξάνδρα που λέει εδώ το πρώτο θέμα. Πρέπει να κάτσω να το δω. Τόσες χωρές πάντως ελαφρύ το χώμα που τη σκεπάζει. Και στα της Γκυλφόη βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Τώρα βγήκε καλά εδώ ότι λέει έχει αφήσει απλήρωτο ένα μαγαζί με ρούχα. Γενικά, εντάξει, Γκίπερλι, τρακαδόρος τρελός. Ήρθε, έφαγε, ήπιε, πέρασε καλά, πήγε και τις βόλτες της, έβγαλε και το χατζηλιγάκι της και go back. Miss Kimberly, go back. Πήγε πίσω το κορίτσι να φτιάξει την καριέρα της. Μην ξεχνάτε, είναι και εισαγγελέας. Και επίσης, άγρια κόντρα λέει Φλωρίδη Βελόπουλου. Βελόπουλος τι έδειχνε, έδειχνε κόκαλα. Καλά, εντάξει. Έχουμε ξεφύγει γενικά. Δηλαδή, η γραφικότητα πλέον ξεπερνάει και την πραγματικότητα σε αυτή τη χώρα. Αυτή δεν είναι βουλή. Είναι ένα θέατρο σκιών. Για να μην πω κάτι χειρότερο. Τέλος πάντων, λοιπόν, βάλε μου και για την ευρεία σαντίδωση να το διαβάσω το τελευταίο. Όλα μαγικά.

19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Άρε κομματάρα. Να σου πω, τον Απόλλωνα τον αφήνεις να σβήνει μόνος του. Μην τον σβήνουμε εμείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, έχει μόνο κομματάρα αυτό το παιδί. Λοιπόν παιδιά, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Χρωστάω πίτσα φαν. Εδώ ξέρεις τι κάνεις, έτσι παίρνεις, παίζεις τώρα και κερδίζεις την πιο ωραία, από την πιο ωραία πιτσαρία της χώρας, την Pizza Fan. Γιατί έχει high protein pizza, high protein salad και tropical bites. Παιδιά μιλάμε τώρα, cheesecake, tropical crunch bites. Τρως ένα και θέλεις άλλα 10 μετά. Για βάλε το intro.
1: Το λάθος παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
2: Είμαστε καλά, εσύ?
0: Καλά, πού είσαι?
2: Πολυμένη στην κίνηση.
0: Αχ, υπομονή. Και έρχονται και, και έρχονται και ψυχρές, λέει, μάζες από Ουκρανία, λέει, το βράδυ. Θα έχει και κρύο αύριο.
2: Τι να τις κάνουμε τις ψυχρές μάζες, η κίνηση είναι το θέμα.
0: Στο αμάξι τουλάχιστον μπορεί να βάλεις το τέτοιο, ρε, το θερμόμετρο. Όχι, το θερμόμετρο.
2: Βάλεις
0: το καλοριφέρ. Στο σπίτι να υποθέσω, πετρελαιάκι δεν,
2: ορίστε.
0: Στο σπίτι να υποθέσω πετρέλαιο δεν, οπότε τίποτα. Μια χαρά, μείνε στο αυτοκίνητο.
2: Τίποτα, τίποτα. Κουβερτούλα, καλτσούλα, κάγιο στο Θεό.
0: Μια χαρά, τώρα έχει πάει και τηλεόραση στο κινητό. Μπορεί να βάλει να δει ό,τι θέλει.
2: Τέλεια, τώρα είμαστε αραγματικοί μόνο. Τώρα και στο αμάξι θα κοιμόμαστε από τη βλέπω.
0: Έλα, τώρα να κερδίσει και την πίτσα, να τη βάλει στο αμάξι και αφήνει και το κουτί και πάνω στο καλοριφέρ. Ναι, λοιπόν, άκου το λάθος παιχνίδι. Σου λέω πράγματα, είναι μόνο λάθος απαντήσεις, κερδίζεις. Δεν είναι δύσκολο.
2: Τι πρέπει να κάνω, πες μου πάλι.
0: Θα σου κάνω εγώ 5 ερωτήσεις, θα μου δώσεις λάθος απαντήσεις και θα κερδίσεις την Pizza Fan. Δηλαδή, πώς με λένε εμένα, Γιώργο, θα πεις εσύ. Οκ.
2: Α, οκ, εντάξει.
0: Εντάξει. Το έχουμε, τα έχουμε καλά. Λοιπόν, σε τρία, πόσο χρόνο έχει Γιάννη? 15 δευτερόλεπτα. Οπότε πρέπει να είσαι γρήγορη.
2: Έγινε.
0: 3, 2, 1 και πάμε. Πώς με λένε?
2: Κωνσταντίνο.
0: Πού πήρες?
2: Το ρυθμό.
0: Πού είσαι τώρα?
2: Η Μυτιλίνη.
0: Γιατί παίζεις?
2: Για να χάσω.
0: Τι θες να φας?
2: Κεμπάπ.
0: Εντάξει, το παίρνω στο... το... πάνω στο χρόνο. Εντάξει, ήταν δικό μου το λάθος το τι τρως, να πω τι, γιατί παίζεις, γιατί φαγητό παίζεις. Εντάξει, αλλά είσαι σωστή εσύ, εσύ είπες κεμπάπ, γιατί παίζουμε για πίτσα. Πρόλαβες και τον χρόνο. Είσαι πολύ καλή.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλό το όνομά σου δεν ρώτησα τόση ώρα εδώ
2: έξω. Τίποτα, τίποτα, δεν συστηθήκαμε καν.
0: Θανάσης.
2: Σταυρούλα.
0: Χάρηκα, Σταυρούλα μου. Να είσαι πάντα τυχερή. Μείνε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε με μουσικάρες εδώ στο 102,2 και έρχομαι μετά, γιατί έχω ένα θεματάκι που ενώνει ελληνική και

102,2 Θανάση Πασά στο μικρόφωνο. Γιάννη, τι ακούσαμε? Πολύ ωραίο τραγούδι, φίλε. Εμένα μου άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ ο ρυθμός. Με ποιον ήτανε? Με Ντάνι Λόρενς. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Λοιπόν, να παίρνει Ντάνι Λόρενς. Πώς λέγεται το τραγούδι? Ίσως αύριο. Λοιπόν, κομματάρα. Από εγώ. Πολύ ωραίο, ρυθμικό. Μου βγάλε και ένα καλοκαιρινό vibe λίγο. Λοιπόν, παιδιά, αναφορές Πέμπτης. Και τι έχω να πω για σήμερα για την Πέμπτη? Το πιο σημαντικό. Είπε κανείς για τρέλες τις Πέμπτες? Για το Crazy Time της Novel Live Casino ανεβάζει το mood. Ανατροπές, bonus γύρι και στιγμές που δεν ξέρεις τι θα φέρουν. Τώρα οι Πέμπτες σου έχουν αυτό το κάτι crazy. Μάθε περισσότερο στο Live Casino της Novibet. Και φυσικά δεν ξεχνάμε μεθαύριο το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι το Σφαίρα 102,2 δίνει ραντεβού με όλους εσάς στο Άνθες Μέτρο Μολ για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσική και εκπλήξη. Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Τζορτσάτος, τα παιδιά του πρωινού, θα βρίσκονται εκεί και θα εκπέμπουν ζωντανέα από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Supreme. Το Supreme παρουσιάζει τη νέα συλλογή Supreme Perfume De Longs, εμπνευσμένη από το μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Ελάτε σε ένα ξεχωριστό διήμερο την Παρασκευή 16, δηλαδή αύριο, και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, για να γνωρίσετε από κοντά τα τρία νέα σαγηνευτικά αρώματα. Και οι κλήσεις δεν σταματούν εδώ. Όσοι βρίσκεται εκεί θα έχετε την ευκαιρία να γυρίσετε το διαδραστικό τροχό της τύχης και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Τα λέμε εκεί και πειράξτε και τον Τζορτζάτο από εμένα όσοι πάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σας είχα πει για δύο θέματα που συνδέουν την αστυνομία. Λοιπόν, το ένα είναι εξής. Εδώ το εξής. Λοιπόν, πώς τον λένε τον κύριο, γιατί εγώ είμαι και λίγο άσχετος από μπάσκετ. Ο Αμάρε Στουντμάιερ, τον ήξερα βέβαια σαν όνομα, αλλά μέχρι εκεί. Ο 44χρονος πρώην άσος των Φίνιξ και της Νέας Υόρκης τόνισε ότι πραγματοποιήσει το παιδικό του όνειρο. Θα μου πει, το παιδικό σου όνειρο είναι να παίξει το NBA. Οκ, okay, να παίξει το Champions League, θα πω εγώ. Όχι, αυτού ήταν να γίνει αστυνομικός. Απλά είχε τρομερό ταλέντο. Οπότε έκανε την καριεράρα του. Και τώρα είναι πιο ψηλός και από τη σημαία. Πήρε το πτυχίο του, έγινε πλέον αστυνομικός. Πέρασαν, λέει, 18 χρόνια επιτυχιών στο παρκέ. Αλλά τώρα, λέει, είμαι επιτέλους αυτό που ήθελα πάντα, να είμαι ένας police officer. Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε τι σημαίνει. Είναι δίμετρη που κρατάει, ας πούμε, ο σημειοφόρος. Είναι πιο ψηλός από τη σημαία το κοντάρι. Και σε ρωτάω, ρε φίλε, είναι σαν τον, πώς το λέγανε το θηρίο που ήταν πρώην rugby, ήταν πρώην American football player στη μεγάλη τον μπάτσο σχολή, ο Hightower, που ήταν με το μουστάκι. Θυμάσαι που είχε μια σκηνή που είχε πάρει το πεπόνι και την πέταξε ένα ληστή και καρφώθηκε πίσω στο σκούπι εδώ την εκεί. Έτσι τώρα, σκέψου να είσαι να βγαίνει τώρα από ένα μαγαζί, να έχει κλέψει κάτι και να σου κάσει μπροστά ο Στουντμάιερ, έτσι να έχει βάλει και τα χέρια εδώ στη μέση και α πούμε ψηλή που πα. Αυτό θα είναι το πρώτο του και το μοναδικό κάρφωμα που θα κάνει εκτός μπάσκετ και δεν θα υπάρξει άλλο. Και πώς συνδέεται τώρα αυτά με την Ελλάδα? Καθόλου. Απλά ο Χρυσοχοίδης ανακοίνωσε ότι θα απαγορευτεί η ενοικίαση σπιτιών για να φιλοξενούν δεκάδες μετανάστες. Ξεκινά επιχειρήσεις, λέει, της Ελλάς για να τους πετάξουμε όξο. Καλά θα κάνετε, κύριε Χρυσοχοίδη. Το θέμα είναι, προβλέψατε αυτή τη φορά αυτούς τους θα πετάξετε έξω που θα τους πάτε? Ή θα τους αφήσετε στα πάρα πολύ ωραία και μεγάλα πεζοδρόμια μας που ανάμεσα σε κόπρανα μηχανάκια και σπασμένα πλακάκια με ρίζες από δέντρα θα έχουμε πλέον και τους μετανάστες οι οποίοι θα είναι εξαπλωμένοι και θα σε παρακαλάνε για ένα ευρώ ή το οτιδήποτε άλλο? Λοιπόν, να προλαμβάνουμε μερικά πράγματα, θα λέγα εγώ, επιτέλους αυτή τη χώρα και να μην καταδικάζουμε. Λοιπόν, πάμε σε πολλές μουσικές και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, παιδιά, έχω μια ανακοίνωση, γι' αυτό ξανασυνδέθηκα τώρα, γιατί πρέπει να σας πω οπωσδήποτε για τα Γκοτσόπουλος Home. Ήρθε η ώρα για τον καναπέ που ονειρεύεστε. Από 9 έως 17 Οκτωβρίου τα Γκοτσόπουλος Home κάνουν sofa days με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι, άνετοι και ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν και σε ειδικές διαστάσεις ακριβώς σύμφωνα με το χώρο σας. Για μια ολόκληρη εβδομάδα επιλέξτε το καναπέ που ταιριάζει στο σπίτι σας και αποφεληθείτε από την πραγματική έκπτωση 35%. Επισκεφτείτε το Γκοτσόπουλος Home στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φαρέρο ή δείτε τις μειωμένες τιμές στο Γκοτσόπουλος.gr. Sofa days Γκοτσόπουλος Home από 9 έως 17 Οκτωβρίου 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Δηλώστε τώρα συμμετοχή. Στείλτε μήνυμα στο Viber σφαίρα 693-610-1022 693-610-1022 γράφοντας λέξη Γκοτσόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση του νικητή θα γίνει την Παρασκευή 16 Δεκάτου από την εκπομπή του Θέμη Γιώργαντα και ο τυχερός ακροατής θα κερδίσει μια δωρεάν επιταγή των 2.000 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Αλμά το κάνουμε ένα χατήρι. Πες ένα ανέκδοτο όποιο σου έρχεται.
2: Λοιπόν, το ψυγείο, γιατί τσακώνεται συνέχεια με τον φούρνο?
1: Γιατί
2: δεν αντέχει τα frozen, τα παγωμένα πράγματα, και ο φούρνος τα θέλει όλα ζεστά. Οπότε συνέχεια το ένα θέλει κρύο, το άλλο θέλει ζέστη και τα βρίσκουν συνέχεια.
3: Εντάξει, πολύ ωραία.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6-10.
4: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
5: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
4: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Εφημιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel? Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
16: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
18: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
17: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
19: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
9: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Σφαίρα Viber 6936 10122.

Καλησπέρα 102,2. Θανάση Πάσα στο μικρόφωνο και έχω μπροστά μου τώρα εδώ ένα υπέροχο ζευγάρι που είναι ένα ζευγάρι του σήμερα, ρε παιδί μου. Πραγματικά ένα αναποφάσιστο χαζό ζευγάρι. Αυτό έχω να πω μόνο. Μετακόμισαν στα Ιμαλάια για πιο ήρεμη ζωή. Έχω εδώ, okay, το δέχομαι. Είναι άλλοι ρυθμοί της πόλης, κουράζεται ο κόσμος και καλά κάνανε να έχουν μια πιο υγιή ζωή αυτή και η οικογένειά τους. Αλλά τελικά τους λείπουν η κίνηση, η ρήπανση της πόλης. Λοιπόν, μιλάμε για την καχαζούς ανθρώπους. Γκρινιάζουν μια ζωή ότι είναι μέσα στην πόλη και όλοι φεύγουν από την πόλη και τα καταφέρουν. Μετά τους λείπει η πόλη. Λοιπόν, αυτά όλα έγιναν. Έχει πολύ δύσκολο όνομα η πόλη, τέλος πάντων. Στο Γκουρουγκράμ, που είναι μια μεγάλη πόλη της Ινδίας, η Ντίβια Μπατ και ο σύζυγός της. Από την Ντίβια Μπατ τα μάθαμε αυτά στο Instagram. Που ανέβασε ένα βιντεάκι και έκλαιγε που της έλειπε το καυσαέριο και της έλειπε η Ινδία το πρωί. Λέει, αχ, αυτό που πήγαινα στη δουλειά και η μπόχα, συγγνώμη, η σκατήλα στους δρόμους, αυτό μου έλειψε, ρε, μια ιερία Αγελάδα εδώ. Δεν μπορώ που τα έχω όλα δίπλα μου πανέμορφα. Λέει, η απόφασή της να αφήσει πίσω το θόρυβο και τις κίνησες και τους ρυθμούς πόλης και να ζεις κοντά στη φύση μιας για πολλούς ιδανική. Θα λέγαμε επίσης. Να πούμε εδώ, όσο διαβάζω το άρθρο, ότι έχουν και ένα μικρό ξενοδοχείο οι τύποι που έχουν εκεί στα Ιμαλάια. Να χωρίζονται σε ένα χωριό εδώ που είναι στο Γκατζάν. Τέλος πάντων, στο. Who cares? Έχουν ένα μικρό ξενοδοχιάκι, ecology και φασούλα. Και έρχονται, παίρνουν και τα λεφτά από τον κόσμο, μια χαρά ζωάρα. Και τώρα τι τους λείπει? Τους λείπει, λέει, το Instagram. Τους λείπει, λέει, η μυρωδιά της ρήπανσης, παιδιά, αυτό όντως υπόθηκε. Η κίνηση και οι κόρνες, τις λείπουν, λέει, οι μπύρες. Τις λείπει που όλο μιλάμε με τους φίλους, λέει, διαδικτυακά. Φυσικά και στον άντρα τις λείπουν όλα αυτά. Και σκέφτονται να ξαναγυρίσουν πίσω. Λέει, γιατί τελικά δεν μπορούμε. Λέει, έχουμε κερδίσει πάρα πολλά, λέει, από που έχουμε φύγει από την πόλη. Στο θέμα υγεία, κατάληψη, ψυχολογία έχουμε φτιάξει. Αλλά τελικά έχουμε ξανά τα ίδια συμπτώματα τώρα γιατί μας λείπει, λέει, η πόλη. Καλές. Και αυτά τα δύο πώς συνδέονται? Το δεύτερο θέμα είναι ο Μάθιου Μακόναγκη, ο οποίος, λέει, πέρασε δύο μέρες διαβάζοντας όλες τις αρνητικές κριτικές που έχουν γράψει για αυτόν τα τελευταία 20 χρόνια. Πού? Στην έρημο. Απομονώθηκε, λέει, πήγε στην έρημο. Άραξε εκεί και κάτσε και διάβασε. Προφανώς για να τσιρίζει. Και λέει, έχουν δίκιο! Είμαι ατάλλαντος. Μόνο στο True Detective έπαιξα ωραία, ναι, και στον Dallas Burger Club. Δύο πράγματα έχω κάνει στα 40 χρόνια της καριέρας μου. Μάθιου, σου έχω πάρα πολλούς καλλιτέχνες από Ελλάδα. Για παρέα. Να ξέρεις πάρα πολλούς. Ας πούμε, πρώτη μπαμπά στην Ηλιάδη. Έκανε δηλωσάρες σήμερα, την άκουσες? Πάλι, τύχη έχεις που σε μεγαλώσανε κανονικοί γονείς και δεν σε πήραν τίποτα άντερες. Πω, Γιάννης, μου γλίτωσες. Θα έχεις βγει τώρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην κοινωνία. Άστα. Χάλασε κάτι στο μυαλό? Όχι, πλάκα κάνω. Χάλασε κάτι στο σπίτι? Από το air condition μέχρι την αγμένη πολυδρόνα. Πριν έρχεσαι στο οικογενειακό group chat, να προτείνει που γνωστούς μπατζανάκηδες και τριζοξάδερφα, μπες μια βόλτα στον δουλευταρά, να δεις εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες εξελογής. Θα με θυμηθείς. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε μουσική. Έχουμε Ηλιάδα να βάλουμε? Τώρα εγώ αυτό θέλω. Ναι, ψάσει η Ηλιάδα, γιατί εντάξει, τη ψάλαμε τη γυναίκα. Μην ευριάσει. Μην τραβήξει και καμιά μήνυση. Γιατί πλέον ο Έλληνας ζει πάρα πολύ από τη μήνυση. Αχ. Τι έχεις? Τη μοναξιά φοβάμαι, γιατί άμα συνεχίσει να κάνει τέτοια βιντεάκι με τέτοιες δηλώσεις η Αγγελική Ηλιάδη, σίγουρα θα φοβάται τη μοναξιά μετά.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες ξέρεις τι έγινε, χθες έβαλα στο Google γιατί ήθελα να κάνω, είπα να μαγειρέψω λίγο για στην Άνση. Τι γελάζε βλάκα, προσπαθώ καμιά φορά να μαγειρέψω κι εγώ, γιατί γελάζε.
2: Ναι, τι αποπειράθηκες να τις φτιάξεις.
1: Έβαλα στο Google συνταγή για μουσακά. Και με το που βάζω συνταγή για μουσακά, με απαντάει ρε.
2: Τι.
1: Λέει, γιατί με κουράζετε ρε μαλακά, θα παραγγείλετε στο τέλος.
3: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στον Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Για σκέψου, τι έκανες πριν από 12 ώρες? Μάλλον ετοιμαζόσου για δουλειά. Όπως και εμείς, αφού στο δικό μας ελαιοποιείο, στο κολυμβάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες πριν από 12 ώρες είναι ήδη το φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta. Όταν η ελαιοποίηση γίνεται μέσα σε 12 ώρες, κρατάμε τη φρεσκάδα του καρπού ολοζώντανη. Έτσι, πετυχαίνουμε κορυφαία ποιότητα, περισσότερα θρεπτικά συστατικά, πλούσια γεύση και μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Έτσι, βάζουμε όλη την οστιμιά της Κρήτης σε κάθε μπουκάλι. Δοκίμασε Terra Creta και θα το αγαπήσεις. Επίσης και εσύ, Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
7: Όνειρο το έχεις να πας και εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
8: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού ελληνικής κατασκευής με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
10: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
11: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Οικογένεια Adams, το musical.
11: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
13: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
14: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
15: Φυσικά.
14: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
15: Ορίστε.
14: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη, δεν έχετε?
15: Όχι φυσικά.
14: Γιατί?
15: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
14: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
15: Όχι, όχι, όχι.
14: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
15: Όχι.
14: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
15: Όχι.
14: Α, εντάξει. Γεια σας.
5: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
16: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
17: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
18: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
17: Τι διαβάζεις?
18: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
19: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
20: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
21: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Η τρίτη ώρα εδώ στο απόγευμα του Νότου, σφαίρα 102,2 με τον Θανάση Πεστά στο μικρόφωνο. Είναι εδώ και φυσικά μαζί μας την παρέα μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελλάδος. Γιατί ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας από το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεται η καθημερινότητά σου. Με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και κανονίζει με μάστορα και λέει θα έρθω Τρίτη και Τρίτη και Τετάρτη και εσύ ακόμα να δεις άνθρωπο με το δουλές. Άρα ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους, επαγγελματισμός. Παιδιά στην Αμερική πάει να σπάσει το ρεκόρ. Τώρα που έχουμε χαλούν, κολοκύθα. Είναι 1400 κιλά το ρεκόρ του ρεκόρ Guinness. Προσπαθεί να το σπάσει τώρα μια κολοκύθα, λένε κοντά εκεί στα κιλά, δεν μας λένε ακόμα πόσα. Και γίνεται λέει χαμός αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Χαμός θα γινόταν στην Ελλάδα όμως αν η κολοκύθα αυτή έβγαινε 1400 κιλά στη λαϊκή αγορά. Με ένα γρήγορο υπολογισμό. Αν βάλουμε 2,5 ευρώ. 3,5 χιλιάρικα, μια χαρά, παίρνεις και τα φρούτα σου και είσαι και μέσα στο κλίμα. Και να σου πω κάτι, μην είστε μίζεροι, τα έχουν πει και οι υπουργοί μας, παιδιά. Μην είστε μίζεροι. 3,5 χιλιάρικα για ένα κολοκυθάκι, τι έγινε, θα ξέρεις πόσες πίτες θα φτιάξει με αυτή την κολοκύδα. Ένα τόνο. Αν μετά με τις μεταπολίσεις, από 20 ευρώ η πίτα, να τα φίλε τα 5 χιλιάρικα. Μέρε, εννοείται, ρε. Κάντε όπως το πιτσιρικά που λέγαμε χθες, να πούμε με τα Lego. Κάντε εσύ με κολοκύθες.

2,2 θα ανασπαστά στο μικρόφωνο εδώ στο απόγευματινό και θα έρθω και να συμφωνήσω λίγο με την Άρθη Βουλγάρη στην έκπληξη που είχε το πρωί. Λέει, μαθαίνω ότι φεύγει και μπιστολιάζει. Χρωστάει μαλλιά λούσα, λέει, η Γκιλ Φόι. Χαμός, λέει, γίνεται. Και την κυνηγά να μου πεις όλοι κομωτές. Όσοι τη ζανίζανε ρούχα, τώρα την ψάχνουν. Άφησε τα καρφάκια της η Άρθη Βουλγάρη. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Λέει, πολυτελή ζωή ζούσε η Γκιλ Φόι εδώ. Της τα πληρώναμε όλα. Μαζεύει, λέει, πάρα πολλά ρούχα, γιατί έχει πάρα πολλά ρούχα. Τα μπουκώνει, λέει, σε μια βαλίτσα και φεύγει. Τα μαζεύει και φεύγει σαν κυρία. Μια κυρία φεύγει, μια σωστή κυρία, φίλοι Πορτορικάνα. Εν τω μεταξύ, να θυμίσουμε όλους ότι ήρθε σε μια χώρα που τη σκυλόβριζε, μετά είπε ότι την υπεραγαπάει. Τελικά, μάλλον κάτι τη έκανε, θα μάθουμε. Και τώρα φεύγει σαν κλέστη. Ούτε ο Τραμπ, φίλε, δεν την αποδέχεται. Που ήταν και με το γιο του. Με το γιο του. Κατάλαβες. Άρα Κωνσταντίνε τι έπαθες. Ελευθερός για μια ζωή. Βάλε μετά έναν αργυρό. Βάλε μετά έναν αργυρό γιατί κολλάει τώρα, γιατί έχασε και την κουμπάρα του. Αχ, η Διαμαντής Μασούτης, παιδιά, ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάμε τις τιμές μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασούτης κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μια προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα. Με όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Προλάβει την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Επίσης, παιδιά, δράση, τρελή δράση στην Όβιμπετ. Η εβδομάδα είναι γεμάτη δράση στην Όβιμπετ που αλλού με σέτρα στις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές ευρωπαϊκές οργανώσεις. Ευρωλίγκα και πολλά ακόμη. Δεν μπορεί να πάει λάθος η δράση στην Όβιμπετ, δεν σταματά ποτέ και εσύ πρέπει να είσαι εκεί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο Όβιμπετ.gr.

0: Θανάση Παστάσου, μικρόφωνο Σφαίρα 102,2 και επειδή σας άρεσε πάρα πολύ το σουηδικό μου γεύμα εχθές, θα παραμείνω στον Βορρά και θα σας πάω στην Ισλανδία. Για βάλε τσοκάλι.
1: Η συνταγή της ημέρας.
0: Λοιπόν παιδιά, σήμερα σας πάω Ισλανδία. Σας πάω σε άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα παραδοσιακό, το Ισλανδικό Hallkarl. Και καταλαβαίνεις τώρα γιατί οι άνθρωποι ήταν Viking. Πραγματικά καταλαβαίνεις γιατί ήταν τόσο άγριοι, αντέχαν σε τόσο κρύο και συντηρούσαν φίλε τον εαυτό τους με το τίποτα. Το Hallkarl, ξέρεις τι είναι? Λοιπόν, το Hallkarl φίλε είναι παραδοσιακή, λέει κρατάει τώρα ρίζεις πάνω από 600 χρόνια πιάτο, μπορεί και 1000. Δεν έχουν ακόμα αποφασίσει πού το εντοπίσαν πρώτη φορά. Είναι Ισλανδική λέει λιχουδιά από κρέας καρχαρία. Της Γρυλανδίας όμως, μην τυχόν και πάρεις κανένα μάκο Μεσογείου, πρέπει να βρεις Γρυλανδίας. Λέει, πρέπει να οριμάσει πολλούς μήνες η ζύμωση και τα αναφύγει λέει τοξίνη στα επίπεδα ουρίας του οξυδίου της τριμεθυλμανίνης που έχει μέσα στο κρέα. Άκου πως γίνεται, δεν έχει καμία σημασία τώρα αυτό. Πιάνεις το ψάρι, το κόβεις 10-15 εκατοστά το κομμάτι, αφαιρείς δέρματα και τα λοιπά. Πας στη θάλασσα, κατεβαίνεις τώρα κάτω φάλιρο, έτσι, με χειμώνα όμως. Σκάβεις κοντά στο νερό. Ναι. Ό,τι σου λέω ακριβώς. Πού είναι ρε παιδί μου οι πλάς που κάνουν ελεύθερα μπάνιο, που έχει λίγο άμμο μετά το φλίσμο? Σκάψε και μια τρύπα, ρίξε μέσα τα κομμάτια. Να χτυπάει το νερό μέσα, κατάλαβες, να ενώνει το χώμα, να μπαίνει το νερό από το χώμα, αλλά μην είναι μέσα στο νερό, να είναι ακριβώς στην ακτή η τρύπα. Πιέζει λέει τα κομμάτια με μεγάλες κοτρώνες και ο πάνω το καλύπτεις για τίπα, για 12 εβδομάδες. 12 εβδομαδούλες. Αυτό θα ζυμωθεί λέει μέσα και το νερό μαζί με το χειμώνα και την πίεση θα αποβάλει τα δηλητηριοδίγρα. Μετά το αφαιρείς. Το κόβεις ουρές και το κρεμάς για 2 με 4 μήνες σε μια στεγνή αεριζόμενη αποθήκη. Όλα αυτά είναι πολύ. Μπορεί να κατέβεις στο Λέβητα. Κάτω στην πολυκατοικία. Πάντα υπάρχει μια αποθηκούλα γεμάτη υγρασία. Α, εδώ θέλει ξερή, Τι τα κάνουμε τώρα. Σε δώμα. Λοιπόν, ανεβαίνει στο δώμα. Ψηλά να έχει και αέρα να σφίξει. Αφού περάσουν 4 μήνες, κόβεις σάρκα, κόβεις ό,τι πετιέται, δηλαδή λεπάκια, πέτσες κτλ. Πας και κόβεις, λέει, τη σκούρα εξωτερική καφέ κρούστα που θα έχει δημιουργηθεί και κρατάς μόνο το κρέας. Το κόβεις κυβάκια, 1,5 εκατοστό. Μιλάμε τώρα, αυτό είναι λουκουδία, όχι αστεία, έτσι. Το βάζεις σε οντογλυφίδα, έτσι σερβίρεται και το σερβίρεις με παραδοσιακό σκούρο ψωμί σίκαλες, το ρουγκμπρουτ και βούτυρο. Αυτό λέω οπωσδήποτε όμως, από δίπλα κάθε μπουκιά με ένα σφινάκι Ισλανδικό σνάπς, το brain evening, γνωστό ως μαύρος θάνατος. Πολύ ευχαριστήχο. Λέει και να καθαρίσει η γέση του ουρανίσκου. Πραγματικά, αμένα περιμένω ένα χρόνο για ένα μεζέ που θα μου έρθει εμετός και να πιω μετά ένα σνάπς για να φύγει. Πραγματικά. Δεν ξέρω τι στο διάλογο Ελλάδα στην Ισλανδική κουλτούρα. Αλλά εντάξει, εγώ έχω να σας το φέρω εδώ γιατί πρέπει να δοκιμάζουμε και άλλα πιάτα. Είμαστε μια multicultural κοινωνία πλέον, οπότε ανοίξτε το μυαλό σας. Είπαμε, εδώ σας ξεβλαχεύουμε. Και μόλις φάτε το μεζεδάκι, μετά ξέρετε τα κάνετε, έτσι. Έχεις γυρίσει από τη δουλειά και τα παιδιά από το σχολείο και εκεί που ξεκινάει το κλασικό, τι κάνω το Σαββατοκύριακο. Αν θέλετε μια διαφορετική οικογενειακή έξοδο, Αττικό ζωολογικό πάρκο. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Ένας χώρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν, εξερευνούν και συμμετέχουν μέσα από οργανωμένες ξεναγήσεις, παιδικά πάρτι και ειδικές δραστηριότητες. Και αυτή την περίοδο υπάρχουν τρεις πολύ μικρές νέες αφήξεις. Τρία τιγράκια της Σουμάτρας, δύο αρσενικά και ένα θηλυκό. Γεννήθηκαν πρόσφατα στο πάρκο, είναι περίπου 2 μηνών, έχουν κάνει το πρώτο check-up και τα πρώτα τους εμβόλια και μεγαλώνουν με τη φροντίδα της εξειδικευμένης ομάδας. Στη φύση έχουν απομείνει μόλις περίπου 400 τίγρες της Σουμάτρας, Αττικό ζωολογικό πάρκο, ως μέλος της ΕΑΖΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωολογικών Πάρκων και Ενιδρίων. Συμμετέχει σε δράσεις για τη διατήρηση και την αναπαραγωγή απειλούμενων ειδών. Άρα αυτό το σουκού, έχουμε έναν ακόμη λόγο να αφήσουμε λίγο τον καναπέ και να κάνουμε την εξερεύνηση στο πρόγραμμα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments. Hey.
1: Θέλω αλμάτο εκεί.
2: Ναι.
1: Έχουμε πρεθεί εμεί πουθενά. Βαλάντι Κουμπουλόπουλο, με ξέρει.
2: Ναι.
1: Ξέρει γαβίτα.
2: Ναι. Μάλιστα.
1: Έχουμε κάνει μαζί μάλιστα δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό. Πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρί του χειρακού. Εντάξει. Και το PSAI τώρα παίζει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, ε. Τον έχει κάνει γαμπρό.
2: Μάλιστα, ναι.
1: Μάλιστα,
2: ναι.
1: Ομολογάει. Να το ξέρει το κατάλληλο. Αυτό είναι ειδικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
3: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντι. Το ξέρει το Βαλάντι, τον Κουμπουλόπουλο.
2: Ναι, το ξέρω. Το Παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Έχεις και Παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε!
1: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Οι μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα Σφαίρα 102.2.
5: Με έχεις κάνει ξανά σαν τα δεσποτονά.
0: Ένα ζευγαράκι και ο Φίβος ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στο νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αδέσποτο». Μία δυναμική μπαλάντα σε πρώτη μετάδοση. Από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.
6: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
7: Στο δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευθαρά σαπ και ησύχασες.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη, τα παπούτσια έτοιμα, το σορτσάκι έτοιμο, η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη, τι έγινε ρε μπρο, αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
11: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ, μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Να δω.

0: καλό.
1: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSea.gr.
6: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
11: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
12: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, Με ανανάδες. Εξωτική.
11: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
10: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
11: Ορίστε!
10: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
13: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
14: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
15: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
16: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
15: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
18: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
19: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Θανάση Πασάς, Σφαίρα 102,2 στο απογευματινό και λίγο πριν φύγουμε να πούμε καλή επιτυχία και στις ελληνικές ομάδες που παίζουν σήμερα μέσα από την καρδιά μου. Και μια και είπαμε τώρα, παιδιά, ελληνικές ομάδες, δεν μπορώ να σας μην μιλήσω για τον Χρήστο τον Τζόλι που μας κάνει όλους περήφανος με τη φανέλα της Arsenal. Τώρα όμως μας κάνει περήφανος και με τη φανέλα του Giant Heart της Novibet. Ως νέος ambassador Τζόλι και Novibet προχωρούμε μαζί με επίκεντρο τον άνθρωπο, γιατί μαζί κάνουν τη διαφορά. Και με το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία, ενέργεια έχει έναν ακόμα λόγο για να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικό αέριο χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alabank. Μάθετε περισσότερα φυσικό αέριο ελλάδος.gr. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας πω να προσέχετε πάρα πολύ τις απάτες από τα κινητά. Τα λέμε συνέχεια εδώ. Δεν ξέρω αν σας ενημερώνω για άλλες εκπομπές, αν έχετε βαρθεί να το βλέπετε σαν ρεπορτάζ. Αλλά παιδιά, πρέπει να έχουμε το νου μας. Συνέχεια με παίρνω ότι χρωστάω και ότι είναι από δικηγορικό γραφείο. Μπλοκάρω απλά τους αριθμούς και δεν με απασχολεί. Αν κάποιο δικηγορικό γραφείο θέλει να σε ενημερώσει, μπορεί να σου στείλει ένα email ή ένα γράμμα ή να σε καλέσουν στο δικηγόρο σου. Να ψάξουν, να κάνουν και αυτή την έρευνα. Αν μου πεις, θέλουν να σου πάνε τα χρήματα. Γιατί να τι κάνουν την έρευνα. Άρα μην το σηκώνεις. Πολύ απλά τα πράγματα. Και τα λέω όλα αυτά γιατί το κράτα για το τέλος της εκπομπής για κλείσιμο. Ίσως είναι και μια non-popular opinion, άποψη αυτό που θα πω τώρα, αλλά επειδή είδαμε το πρωί την κυρία που της πήραν 4.000 λίρες με το γνωστό κόλπο ότι βάλτε όλα τα χρυσαυγικά σε μια σακούλα και ας ανοιχτεί την πόρτα να φύγει το ρεύμα γιατί έχει ρεύμα στο σπίτι και έχουμε πρόβλημα. Η τύπησα τα έβαλε, η κυρία, τέλος πάντων. 4,7 λέει. 4 εκατομμύρια τις πήρανε. Αυτές οι λίρες τόσο, σε αυτό το ποσό αντιστοιχούν. Είναι πολύ στενάχωρο που τη συνέβη όλο αυτό. Αλλά με τέτοια ενημέρωση είναι και πολύ στενάχωρο που εμπιστεύτηκε κάποιους άνθρωπους από το τηλέφωνο. Και η popular opinion είναι η εξής, ότι αν έχεις τόσα πολλά λεφτά και καταφέρουν να στραφέρουν με ένα σκάμ, τελικά μάλλον δεν αξίζει να τα έχεις. Αυτό ήθελα να πω. Ελπίζουμε πάντως παρόλα αυτά να τα βρει και να συνεχίσει τη ζωή της η κυρία και οι άνθρωποι που είναι στην οικογένειά της να την προσέχουν περισσότερο. Λοιπόν, ακολουθεί η Ράνια Κωστάκη. Εύχομαι τα φιλιά μου να περνάτε όμορφα και τα λέμε την Παρασκευή εδώ στις 5 ώρα. Στο απογευματινό με τον Θανάση Πασάτο, Γιάννη Μπούνια, στη ρύθμιση του ήχου. Φιλιά στην Ελίνα και τα λέμε αύριο.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Παιδιά, έσκησε το ρυφιφί του Τσαφούλια.
2: Το ρυφιφί.
1: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφιφί.
3: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρυφιφί.
2: Όντω.
1: Κάνα 30, 25, 27, 100, κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
2: Και πώς θα λέγεται.
1: Φυρφυρί.
0: Πρωινό σφαίρα.
4: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lens με τρία σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Σουπλίν Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί.
5: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus κερσετίνη, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
7: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
8: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
7: Καταλάβατε? Big Win, μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
10: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
11: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
12: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
11: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Have you met Kiko?
16: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
17: Η Αθήνα γεμίζει ενέργεια και μπαίνει σε κίνηση. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, η Athens Voice μας προσκαλεί στον Φωκιανό για μια ξεχωριστή μέρα αφιερωμένη στην άθληση, την υγεία και την ευεξία. Τρέξιμο, πιλάτες, breathwork sessions, basketball, football και fitness challenges, συζητήσεις με ειδικούς και πολλές ακόμη δραστηριότητες μας περιμένουν. Και φυσικά πολλά δώρα και εκπλήξεις για όλους τους συμμετέχοντες. Athens Voice Wellness Festival. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, στον Φωκιανό, απέναντι από το Καλλιμάρμαρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

0: Πλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό. Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
3: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
6: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε και σήμερα παρέα. Πεμπτούλα 15 Οκτωβρίου, 15 Δεκάτου. Χρόνια πολλά στο γλυκό μου το πλασματάκι, δεν μπορώ να μην δεν πω τώρα στο σπίτι μου. Θα πες να με πλακώσει. Στο Ευελινάκι μου που έχει γενέθλια σήμερα. Όποια από εσάς την χάνει να έχετε για κολλητό, κολλητή, αδερφή, αδερφό. Άνθρωπο δικό σας, πρόσωπο δικό σας, που να ανήκει στο ζώδιο του ζυγού, να τον χαίρεστε, γιατί είναι εξαιρετικά πλάσματα σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να υποσχεθώ ότι θα βάλω τα δυνατά μου να περάσουμε όμορφα. Το μόνο σίγουρο. Έβλεπα, μιας και αναφέρθηκα τώρα στα ζώδια, ότι τις επόμενες ημέρες θα έρθουν ωραία πράγματα. Δηλαδή ότι έχει ανοίξει μια πόρτα την οποία δεν ξέρω, δεν με ρωτάτε αν πρέπει να την περάσουμε ή να την αφήσουμε ανοιχτή για να έρθουν ό,τι είναι να έρθει, τέλος πάντων, να έρθει προς τα μέσα. Εγώ συνήθως τις πόρτες τις ανοίγω για να φύγω, κατάλαβες, όχι για να μπει κάποιος. Όποιος είναι να μπει θα έχει το κλειδί, δεν χρειάζεται να κάνω εγώ κίνηση, θα την ανοίξει από μόνος του. Λοιπόν, καλοδεχούμενα, και από την άλλη, άμα είναι να βγείτε και να την κλείσετε ή μάλλον να την αφήσετε έτσι να μην σας νοιάζει τι συμβαίνει, φεύγοντας δηλαδή, και να μην πάρετε και τίποτα, και αυτό καλοδεχούμενο είναι στη ζωή, γιατί καμιά φορά ίσως να πρέπει όντως να φύγουμε χωρίς να ασχοληθούμε με το τι συμβαίνει πίσω, και άμα είναι ας ασχοληθούν αυτοί οι οποίοι δεν φρόντισαν και μας άφησαν να φύγουμε. Α, όλα και όλα. Λοιπόν, Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11, εδώ παρεούλα. Καλή διασκέδαση, καλή απόλαυση. Σήμερα βλέπω ότι και σήμερα και αύριο, να ξέρεις, θα κάνω μία... το παθαίνω αυτό συχνά. Δηλαδή, θα φέρω πολλά τραγούδια της παρέας που συνήθως τα απολαμβάνετε 10 με 11, θα τα φέρω και στις δύο προηγούμενες ώρες. Δηλαδή, στο 8 με 10. Άντε να δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Άντε ρε παιδιά, πάμε.
7: Και μην ξεχνάς, ο καλός ο καπετάνιος

Υπερβολές. Τρελαίνομαι με τους υπερβολικούς. Μάλλον, να το πω πιο σωστά, με τους πληθωρικούς τρελαίνομαι τους ανθρώπους, που δεν είναι αυτό το μιζερούλι να καταγράφουμε τα πάντα, να μην αφήνουμε τίποτα. Εγώ, παιδιά, τα περισσότερα πόσα κάνω, τα ξεχνάω κιόλας. Ευτυχώς που έχω κάτι πλάσματα κοντά μου να μου επενθυμίζουν. Όχι ότι πρέπει να ξέρω, ή ότι υποτίθεται ότι αυτά που κάνεις τα κάνεις εκείνη την ώρα γιατί τα νιώθεις, τα κάνεις με την ψυχή σου και δεν τα κάνεις γιατί περιμένεις αντάλλαγμα, αλλά δεν θα πρέπει να κρατάμε και ένα λογαριασμό. Δηλαδή, μάλλον, όχι λογαριασμό, λάθος το είπα. Σημειώσεις λίγο έτσι στο τέλος, γιατί άμα το χάσεις εντελώς, μετά. Μία φορά την έπαθα έτσι, να ξέρετε. Και ήμουνα σε πιο μικρή ηλικία, που περνούσα μία φάση πάρα πολύ όμορφη δική μου, και ήθελα και οι άνθρωποι που είναι κοντά μου να βιώνουν το ίδιο ακριβώς συνέστημα. Δεν μπορούσα να διανοηθώ δηλαδή ότι θα χαίρομαι μόνη μου. Έπρεπε να χαίρονται και αυτοί που είναι κοντά μου. Τέλος. Κάποιος από το συγκεκριμένο κοντινό κύκλο χάρηκε παραπάνω από όσο οι υπόλοιποι. Αλλά ξέρεις, επειδή ακριβώς δεν κρατούσα σημειώσεις, επειδή δεν είχα το νου μου, ήρθε η στιγμή που κάποιος άλλος που το έκανε για μένα μου λέει: «Όπα ρε Σιράνια, εδώ πέρα τώρα έχουμε ξεφύγει, εδώ δεν είμαστε, κάτι γίνεται λάθος». Μία, δύο, τρεις, στην αρχή θύμωσα και λέω: «Σένα τώρα τι σου πέφτει λόγος, δηλαδή γιατί ζηλεύεις?» Έτσι σκέφτεται πάντα ο ανθρώπινος νους. Αντιδρά όταν κάποιος του κάνει παρατήρηση. Τα έβαλα κάτω και τελικά είχε δίκιο αυτός που μου χτύπησε το καμπανάκι, ότι θα έπρεπε να είμαι πιο προσεκτική, γιατί ξέρεις, όσο θάρρος δίνεις, τόσο περισσότερο, ξαναλέω, είναι στη φύση μας, το εκμεταλλευόμαστε. Δεν σου λέω το κάνουμε επίτηδες, αλλά μετά, επειδή ακριβώς δεν έχουν μπει όρια, γίνεται λίγο, ξεφεύγει το πράγμα. Και όταν τα πράγματα ξεφεύγουν, ουσιαστικά εσένα πληγώνουν στο τέλος της ημέρας. Δεν θα σε πληγώσω καθόλου, αν και θα υποδεχτώ ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ συναισθηματικό. Πάρα πολύ. Συγκινούμε όταν ακούω αυτό το τραγούδι με τη φωνή του Δημού Αναστασιάδη. Να σε ξεχάσω, προσπαθώ. Αυτά τα οποία θα έρθω να σας θυμίσω σε λίγο και έχουν να κάνουν με δώρα, με ταξίδια, με δικά σας προνόμια, εννοείται ότι θα σας κάνουν να χαρείτε. Προς το παρόν πάρτε λίγο μια δόση γερή, full συνέστημα, full υποφέρω, δεν την παλεύω, και επανερχόμαστε.

102,2. Σφαίρα 102,2.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live καζίνο και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet, special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Είναι και αυτές οι χάρτινες αγάπες, αυτές οι τόσο, να πω, εύθραυστες, ε? Είναι αυτοί οι έρωτες που μοιάζουν με χαρτί που σκίζεται και καίγεται εύκολα. Αυτό το εφήμερο, το ψεύτικο, το επιφωνιακό. Άντε, το ψεύτικο ακούστηκε λίγο σκληρό. Θυμάστε ένα τραγούδι που έλεγε, είναι του Νίκου Γκάτσου, Μάνος Χατζηδάκης, χάρτινο το φεγγαράκι, ψεύτικη ακρογιαλιά. Αυτό νομίζω ότι είναι το απόλυτο ελληνικό τραγούδι για την ψευδαίσθηση της αγάπης, που όλα γύρω είναι χάρτινα και πλαστικά, και αν δεν έχεις αποφασίσει να αισθάνεσαι αληθινά, δεν πρόκειται να πας παρακάτω. Ε? Οι χαρτινές αγάπες καίγονται με την πρώτη σπίθα της πραγματικότητας, λέει ένα άλλο ρητό. Και εσείς που αποφασίσατε να γράψετε την αγάπη σας, καλά, στα παλιά σας τα παπούτσια, αν το κάνατε δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά αν τη γράψατε σε ένα κομμάτι χαρτί, προφανώς ξεχάσατε ότι το χαρτί το παίρνει ο άνεμος. Μην χτίζεις παλάτια με χάρτινες καρδιές. Με την πρώτη βροχή θα γίνουν λάσπη, και έβρεξε πάρα πολύ τώρα. Και άσε με αυτή τη λάσπη, είναι το χειρότερό μου. Ευτυχώς εδώ που είμαι εγώ σήμερα, ξύπνησα με ήλιο. Αέρα αλλά ήλιο. Κάτι είναι και αυτό. Γιάννης Κότσιρας, αγαπημένος μου καλλιτέχνης, και χαίρομαι που στο τραγούδι το οποίο θα υποδεχτώ, εγώ σας προετοίμασα σήμερα για αυτά που θα ακούσετε και θα ακολουθήσουν. Το τραγούδι το οποίο θα υποδεχτώ μέσα τώρα, το επιμελήθηκε στιχουργικά ο ίδιος ο Γιάννης Κότσιρας, και η μουσική ανήκει στον Νίκο Τερζή. Έχει τίτλο «Να μ' αγαπάς». Και να ξέρεις ότι άμα εσύ το κάνεις αυτό, εγώ θα αντέξω τα πάντα. Μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς. Όλα θα τα διαχειριστώ, θα τα ξεπεράσω, και εσύ δεν θα πάρεις χαμπάρι για τίποτα. Τι ωραίο τραγούδι, πες μου ειλικρινά τώρα, πραγματικά είναι η φωνή του Γιάννη που μου ταιριάζει εμένα στα αυτιά μου, κάπως ηρεμεί το μέσα μου. Θυμάμαι και μια συναυλία μαγική στη Σαντορίνη πριν πάρα πολλά χρόνια, την ώρα που έδει ο ήλιος, εκεί σε ένα ενοποιείο στην καλτέρα. Τέλος πάντων, Γιάννης Κότσιρας, «Να μ' αγαπάς», εδώ στον Σφαίρα 102,2. Ράνια Κωστάκη, μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρεούλα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Αλμπάν, το κάνουμε να κατηρήσει έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
2: Γιατί το σκουμπρί δεν μπορούσε να σταματήσει να τραγουδά στο μπάνιο. Γιατί ήταν born to be gloopy.
3: Τι είπα.
4: Πολύ αστείο
5: ήταν. Δεν το κατάλαβα. Αλλά έτσι όπω το είπε, είναι πάρα πολύ καλά.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10.
6: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στο Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
7: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
8: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
9: Και νιώθω Vistabet.
10: Και καλή διασκέδαση.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
15: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
17: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
20: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
21: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση.
22: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
23: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και
1: Πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε ντελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Φωτιά με
3: φωτιά. Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές, ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
12: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση.
24: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
25: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
26: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
25: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
24: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
25: Ορίστε!
24: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
27: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
28: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Βρε, και ας με λένε τρελή, δεν με νοιάζει καθόλου. Κοίτα τώρα να δεις. Άμα εσύ κάνεις αυτό που πραγματικά θες, εννοείται ότι δεν σε ενδιαφέρει, δεν σε νοιάζει. Θα πρέπει να μας νοιάζει όταν μαζεύονται πάρα πολλές παρατηρήσεις και σχόλια. Δηλαδή να αρχίζει λίγο να μας απασχολεί, όχι ακριβώς να μας νοιάζει, για να τα βάζουμε κάτω, να βλέπουμε αν όντως, ξέρεις, έχουμε ξεφύγει από την πορεία μας ή έχουμε παραμυθιαστεί από κάποιον άνθρωπο ο οποίος στην αρχή μας ξεμιάλισε και γι' αυτό το λόγο πλέον δεν βλέπουμε μπροστά μας. Λοιπόν, επειδή είναι να υποδεχτώ ένα τραγούδι το οποίο δεν ξέρω πώς μου σκασε, σήμερα ξύπνησα το πρωί και το τραγουδούσα. Δεν είναι ότι μου χρωστάει κάποιος, ούτε ότι έχω πάρει ιδανικά από κάποιον άλλον. Θυμήθηκα όμως τώρα με ευκαιρία αυτό ότι όταν δίνεις ιδανικά είσαι φίλος, όταν ζητάς τα δανεικά τότε είσαι εχθρός. Κάπου το είχα διαβάσει αυτό. Δανείζοντας ξέρεις ότι ξεκινάει κάτι, μάλλον έχεις ανοίξει ένα κύκλο που ενδέχεται να πικραθείς. Και όταν ένας άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία του να δανειστεί χρήματα, ουσιαστικά είναι σαν να, πώς να το πω τώρα, σαν να ξεκινάει μια μεγάλη υποχρέωση και ένα άγχος για να το ξεπληρώσεις, το οποίο αυτό μπορεί να είναι χειρότερο από το να χρωστάς εκεί από που δανείστηκες για να ξεχρεώσεις. Με κατάλαβες τώρα, έτσι? Λοιπόν, ο Σέξπιρ δεν είπε τυχαία ποτέ να μη δανείζεσαι, αλλά ούτε και να δανείζεις. Και υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι ντρέπονται τόσο πολύ όταν δανείζονται που δεν τολμούν να επιστρέψουν τα δανεικά. Γιατί αγοράζεις προβλήματα. Με το που δίνεις δανεικά, πρόσεξε, άσε το να πάρεις. Με το που δίνεις εσύ είναι σαν να αγοράζεις προβλήματα. Τέλος πάντων. Και συνήθως αυτοί που δανείζουν έχουν καλύτερη μνήμη από αυτούς που οφείλουν, δηλαδή από αυτούς που δανείζονται. Τα πάντα είναι δανεικά, λέει η Μαντώ. Τι ωραίο τραγούδι. Πες μου, τι ωραίο τραγούδι αυτό. Έτσι δυνάμωσέ το, γιατί θα σε φτιάξει. Ιδίως αν είσαι από αυτούς που έχουν δώσει όντως και δεν τα έχουν πάρει ποτέ πίσω. Κατάλαβες. Θα ταυτιστείς με τη λέξη. Τώρα το νόημα του τραγουδίου είναι άλλο.

πού και πού να περνάς για να βλέπεις λίγο τι συμβαίνει εδώ. Ε, πού και πού, ε, πού και πού. Αυτό μας έφαγε το μία στο τόσο. Μια φορά στο τόσο που λέει και η Μαλού. Το θέμα δεν είναι να περνάς μια φορά στο τόσο, ούτε να με παίρνεις τηλέφωνο όποτε σου ήρθει ή όποτε βιώνεις τα δύσκολα. Το θέμα είναι να με θυμάσαι συνέχεια, να είσαι εδώ και να μην επιλέξεις κάτι άλλο. Επιλέγω αυτή τη στιγμή να σου πω έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό που ουσιαστικά η κλήρωση θα γίνει αύριο 16 του μήνα, γι' αυτό θέλω να το αναφέρω σήμερα, στην εκπομπή του Θέμη Γιωργαντά. Γεια σου ρε Θέμη. Και ένας τυχερός ακροάτρια θα κερδίσει μια δωροπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από το κατάστημα Γκοτσόπουλος Home, όπου αυτές τις ημέρες, βασικά μέχρι και τις 17 του Οκτώβρη, στα συγκεκριμένα καταστήματα είναι Sofa Days με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες ελληνικής κατασκευής, ειδικές διαστάσεις, ακριβώς σύμφωνα με το χώρο σας. Πολύ σημαντικό αυτό. Και με έκπτωση 35% στο Μαρούσι Κοτσόπουλος Home και στο Παλαιό Φάληρο. Για να δείτε τις μειωμένες τιμές, θέλω να μπείτε και στο κοτσόπουλος.gr. Gotsopoulos.gr. Αυτό το όνομα θα γράψετε στο Viber ευθύς αμέσως μαζί με το ονοματεπώνυμό σας και θα το στείλετε στο 693-610-1022. Αύριο λοιπόν ο Θέμης θα κληρώσει στην εκπομπή του την δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ. Μια χαρά είναι. Και παίρνεις και κανένα παιδάρα, έτσι. Δεν το συζητώ και είναι και κάτι το οποίο θα το έχεις για μια ζωή. Πρόσεχε μόνο ποιοι θα κάθονται και ποιοι θα καθίσουν πάνω σε αυτό τον καναπέ, γιατί έχει πολύ σημασία το ενεργειακό της υπόθεσης. Ξέρω εγώ τι λέω. Ρεύμα. Κωνσταντίνος Αργυρός. Έρχεται Γιώργος Μαζωνάκης, Θοδωρής Φέρης. Μαριάννα Παπαμακαρίου. Δήμος Αναστασιάδης, Νίκος Οικονομόπουλος, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Γενικά έρχονται Γιώργος Αμπάνης, Πεγκιζίνα. Τι να πω κι άλλα να πω. Σ' αφήνω να τα απολαύσεις. Ράνια Κωστάκη, είμαι εδώ, δεν πάω πουθενά μέχρι και τις 11.

0: Μακαοσφαίρα.
1: Μακάο Πίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
2: Ναι, ναι.
1: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
3: Στη Βύση. Λογικό.
4: Πέρα στα κύματα.
1: Η Ολλανδία δημιούργησε.
3: Στη Βύση επέστρεψε νομίζω.
4: Μαλάκας.
3: Πέρα στα κύματα.
0: Πρωινό Σφαίρα. Οι μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα Σφαίρα 102.2.
5: Έχεις κάνει ξανά σαν τα δεσποτονά. Περιπλάνιεμαι.
0: Η Λένα Ζευγαρά και ο Φίβος ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στο νέο τους τραγούδι με τίτλο Αδέσποτο. Μία δυναμική μπαλάντα σε πρώτη μετάδοση. Από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
10: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Πάμε Breaking Bad.
16: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
15: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
16: Stand-up είναι.
15: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
16: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
15: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
17: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
18: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
19: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
20: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
21: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
20: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
21: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
20: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
21: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
20: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
22: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: φώτια με φώτια.
2: Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές, ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
4: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση.
23: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
24: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Ποιος είσαι εσύ?
26: Ο Πιέρ.
27: Δεν είσαι ο Τωμά.
26: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
25: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
28: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
25: Και ποιος είσαι?
28: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
29: Η ιδέα της χρονιάς.
30: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

Ρωτάς αν σε έχω ρωτηστεί αν πρέπει να αναρωτηθείς αν σε αγαπάει κάποιος, τότε η απάντηση είναι ήδη όχι. Η αληθινή αγάπη δεν αφήνει περιθώρια για ερωτήσεις. Και η αγάπη δεν κρύβεται. Όταν υπάρχει φαίνεται. Όταν δεν υπάρχει απλά εσύ αναρωτιέσαι. Μη θυμώνεις αν κάποιος αμφιβάλλει για την αγάπη σου. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνεις είναι ενδεχομένως να δυναμώσεις λίγο τις πράξεις σου, γιατί οι λέξεις δεν είναι αρκετές. Και ενώ προφανώς ο τρόπος σου δεν είναι τόσο, δεν θα σου πω σωστός, και ποια είμαι εγώ τώρα να κρίνω αν είναι σωστό κάτι ή όχι. Προφανώς ο τρόπος σου, γιατί κάποιοι άνθρωποι, ξέρεις, νιώθουν αλλά δεν μπορούν να το εκφράσουν, και αν σε δυσκολεύουν και οι λέξεις, προσπάθησε με τις πράξεις σου. Είμαι κάτι άλλο το οποίο, εντάξει, δεν θα σου πω πάλι εγώ. Εσύ ξέρεις τον άνθρωπό σου και τον σύντροφό σου λίγο πολύ. Όλοι κάποια στιγμή έχουμε βρεθεί απέναντι σε ανθρώπους που είναι πιο κλειστοί σαν χαρακτήρες, πιο δύσκολοι, μπορεί γιατί ακριβώς έχουν πληγωθεί, και περάσαμε φάσεις που αναρωτηθήκαμε αν όντως μας θέλει κάποιος, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι βγάζει συμπεράσματα επειδή κάποιος δεν εκδηλώνεται. Άρα πρέπει να το προσεγγίσεις με γλυκά, με τρυφερότητα, για να μπορείς να πάρεις αυτό που θέλεις και που έχεις ανάγκη. Γιατί εννοείται ότι έχουμε ανάγκη να μας λένε ότι μας αγαπάνε, να μας το δείχνουν. Αυτά είναι μια σχέση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Που αν εγώ πω ότι πω έχω ανάγκη από αυτό και εσύ με αγνοήσεις, άρα δεν είμαστε σε σχέση. Είμαστε σε. Ξέρω εγώ σε τι είμαστε. Ανάμεσα σε εγωισμούς που προσπαθούμε να τη θασεύσουμε και τελικά δεν τα καταφέρνουμε. Και καταλήγουμε σε ναυτές μετά. Έτσι έρχονται αυτά. Λοιπόν, πριν τον υποδεχτώ, ενώ το Δήμο, θέλω, κορίτσια μου γλυκά, να σας βάλω λίγο στη διαδικασία, αυτή την ωραία τη διαδικασία που κάθε φορά που μου ανακοινώνεται ή που παίρνω χαμπάρι ότι κάτι γίνεται καινούριο. Μια καμπάνια, το λέω, το είπα κορίτσια γιατί εμάς τις γυναίκες μας αφορά το συγκεκριμένο. Εκτός και αν εσείς οι άντρες που θέλετε να δείξετε την αγάπη σας, πάτε και μας πάρετε καλλιτικά, αλλά συνήθως δεν τα καταφέρνετε σε αυτά. Εντάξει, μπορείτε να συμβουλευτείτε μια κοπέλα από εκεί, από την Κίκο Μιλάνο, σε ένα κατάστημα. Νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας, το οποίο συναντά τη Μαντόνα, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα καμπάνια παγκόσμια, παιχνιδιάρη και τολμηρή, αυθεντικά ιταλική, η Κίκο σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με όλα αυτά τα υπέροχα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές, και μπορείς να ανακαλύψεις στο kikocosmetics.gr ή να πας σε ένα κατάστημα της Κίκο Μιλάνο. Προσιτές τιμές και μπορείς να ανακαλύψεις στο kikocosmetics.gr ή να πας σε ένα κατάστημα της Κίκο Μιλάνο.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι βίστα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο VistaBet.gr.

Υπέροχη ερμηνεία από την Πέγκη Ζήνα στο «Άργησες πολύ» του Γιώργου Σαμπάνη. Πραγματικά, όταν μου είπε ότι θέλει να πει αυτό το τραγούδι η Πέγκη στην παρέα που κάνουμε μαζί, και αν δεν την έχετε δει, μπείτε να τη δείτε. Εξαιρετικές επιλογές, εξαιρετική ενέργεια, εξαιρετική η Πέγκη. Όταν μου είπε για το συγκεκριμένο τραγούδι, ξέρεις, επειδή είναι καλλιτέχνης, συνήθως επιλέγουμε τραγούδια λίγο πιο παλιά. Και αυτό το τραγούδι δεν είναι ότι είναι τραγούδι πολύ παλιό, και είναι ενός καλλιτέχνη ο οποίος είναι πολύ του σήμερα, ο Γιώργος Σαμπάνης. Στην αρχή λέω ναι, δηλαδή δεν θα το σκεφτόμουν και δεν θα το πρότεινα ποτέ. Όταν το είπε, συνειδητοποίησα πόσο μαγική ήταν η επιλογή και πόσο πολύ της πάει. Και εσείς, σε πρόσωπο δικό μου, αφιερωμένο στα πρόσωπα τα οποία είναι δικά σας, ενώ τα δικά σας τα μούτρα, θέλω να πω, στα μούτρα σας αφιερωμένο, κοιταχτείτε στον καθρέφτη, φτού σου κοπελάρα μου, φτού σου παιδαρά μου, πες στον εαυτό σου και προχώρα. Ναι, γιατί αν δεν μπαινέψεις στο σπίτι σου, ξαναλέω, ποιος θα έρθει να στα πει? Πες τα εσύ στον εαυτό σου, και ξέρεις, αυτοί που τα λένε, όταν αρχίζουν και τα πιστεύουν, γιατί στην αρχή δεν το πιστεύεις, λες τώρα εντάξει, περάσουν για τρελή, τρελό. Μετά, δηλαδή, και να μην είναι τα μούτρα σου όμορφα αντικειμενικά, θα έχεις πείσει στους πάντες, γιατί ξεκινάει από μέσα η ομορφιά και βγαίνει προς τα έξω. Και τι να την κάνω εγώ την τελειότητα και αυτό το κουκλάκι ζωγραφιστό, κατάλαβες, αντικειμενικά εννοώ να είναι κάποιος κουκλάκι ζωγραφιστό, αν από μέσα γίνεται εκεί πόλεμος και δεν ξέρει όχι απλά τι θέλει, ενώ δεν είναι καλός ο χαρακτήρας. Η ψυχούλα σας θα πρέπει να φροντίσετε να είναι αρχικά όμορφη, με αυτά που σκέφτεστε και με ό,τι καταπιάνεστε. Εντάξει.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments. Hey!
1: Καλημέρα, AI.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Αρμάντο.
1: Τι?
2: Εσένα πώς σε λένε?
1: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
1: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
2: Περίμενε, κάτσε άσπο εδώ, για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50,
1: ναι.
2: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι. Λίγο εκφραστικό πρόσωπο.
1: Ναι.
2: Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζει χιούμορ και ζωντάνια.
1: Ζωντάνια.
2: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας, ε.
1: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
2: Από τη φωνή,
1: ναι.
2: Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
3: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6-10.
4: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lange με τρία σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 έως τις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Σουπλίν Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί.
5: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
6: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
5: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
7: Και νιώθω.
5: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
12: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
11: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
14: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
15: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
14: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
15: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
15: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
16: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
8: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
17: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
18: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
20: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live casino και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet, special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

πώς να κοιμηθώ, ρε Θοδωρή. Τώρα ανακοίνωσε ότι θα είναι και τις Κυριακές εκεί με το Χάρη το Βαρθακούρι. Καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή, μια Κυριακή είχα και εγώ να κοιμάμαι νωρίς. Πάει. Για να ξεκινάει η εβδομάδα ενώ πολύ πρωί. Αλλά ξέρεις, μπορεί να παίξει ένα άλλο σενάριο τώρα που το σκέφτομαι. Να θυμηθώ πριν αρκετά χρόνια που πήγαινα σε ρί. Βέβαια τώρα, επειδή δεν έχω πρωινό ξυπνημά όπως τότε που έκανα ραδιόφωνο και τα κατάφερνα, βέβαια τελείωνα τότε, θυμάμαι την εκπομπή. Πάντα το πάθαινα αυτό. Το πάθαινα, πήγαινα στο Βέρτι, μετά στο Ρέμο, μετά αναλόγως που θα ήταν και οι παρέες. Αλλά ό,τι υπήρχε σε Κυριακή, είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα, δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί ήταν από τις αγαπημένες μου μέρες για έξοδο. Τώρα λοιπόν που έρχεται το Φέρις με το Βαρθακούρι, δεν είναι δυνατόν αυτό. Αλλά τότε πήγαινα κατευθείαν στο ραδιόφωνο, παιδιά. Έπαιρνα κάτι κουλουράκια έτσι με τυράκι έξω από τα μπουζούκια. Δεν προλάβαινα μέχρι να από την παραλιακή να φτάσω τώρα στο Μαρούσι. Θυμάμαι είχα φάει τουλάχιστον 3 κουλούρια με 3 τυράκια, αυτά τα τριγωνάκια. Ξεκινούσα εκπομπή, έπαιρνα και ένα καφέ εννοείται, και 10 και κάτι με το που τελείωνα, συνήθως κοιμόμουν εκεί στον καναπέ από το στούντιο μέχρι τις 12. Να στείλω φυλάκια και στο μαράκι μου. Συνήθως ήταν μετά από εμάς η Μαρία, η Γιώργα και ένα γεια σου ρε Μαράκη. Λοιπόν, και θυμάμαι ότι η Μαρία ήταν έτσι πιο ήσυχη φωνή της, έκανε εκπομπή και με νανούριζε. Ναι, δεν πάει ο νου σου. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα που δεν έχω πρωινό ξύπνημα, αλλά έχω γενικότερα υποχρεώσεις πάντα τη Δευτέρα το πρωί, να δω πώς θα τα καταφέρω. Όχι αυτή την Κυριακή. Εγώ την επόμενη, μεθεπόμενη, είναι και 28η μετά, θα δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Κάτι θα κάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσουμε αυτό. Χωρίς εσένα δεν υπάρχω. Από τον Θοδωρή πάμε στο Χάρη. Έτσι να πάρουμε μια μικρή γεύση για αυτή την καταπληκτική ιδέα συνεργασίας στις Κυριακές του Θοδωρή Φέρι με το Χάρη Βαρθακούρη.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
2: Ναι.
1: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
2: Τι έγραφε?
1: Νάνι, νάνι.
0: Πρωινό σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στο σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ. Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
6: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούνη. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σιριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
7: Sigi Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
14: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
15: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
17: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
18: Ναι, μαμά.
17: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
18: Ναι, μαμά.
17: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
18: Ναι, μαμά.
17: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
19: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Σφαίρα 102,2.
1: Δεν πειράζει.

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Πολύ καψούρα έχει πέσει, ε.
1: Σφαίρα 102-2. Μόνο επιτυχίες.
2: 7, 8, 9. Είμαι εδώ για σένα.

0: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με ρούνι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
1: Έτοιμοι μπαμπάδες.
0: Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με ρούνι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο Θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
5: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
4: Καριάτιδα. Ξανά στο Θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Η μακροβιότερη κομμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
8: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
9: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
8: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
14: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
13: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
15: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
16: Ναι, μαμά.
15: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
16: Ναι, μαμά.
15: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
16: Ναι, μαμά.
15: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
17: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

Αυτό ήταν για σήμερα. Σήμερα 5η 15 του μήνα. Επειδή θέλω να προετοιμάσουμε τα απόψινά μας όνειρα, ακόμη και αν δεν τα θυμόμαστε αύριο το πρωί, θέλω λίγο να αφήσουμε όλες τις έγνοιες της ημέρας εκεί που ανήκουν, στο παρελθόν δηλαδή, και η νύχτα θέλω να θυμάσω ότι είναι φτιαγμένη για να ανασυγκροτήσει, όχι για να ανησυχείς. Ό,τι έγινε έγινε, ό,τι δεν πρόλαβες σε περιμένει αύριο. Το μόνο που θέλω να κάνεις σε λίγο ή όταν πας να κοιμηθείς είναι να κλείσεις τα μάτια. Εντάξει. Σε φιλώ, σε ευχαριστώ. Αύριο να είμαστε καλά και να είμαστε όλοι και πάλι εδώ. Ράνια Κωστάκη, τέλος για σήμερα. Σφαίρα 102,2. Μόνο. Την αγάπη μου.

0: μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα σφαίρα 102.2.
1: Με έχεις κάνει ξανά στο άνταμες φωτονά.
0: Ένα ζευγαράκι και ο Φίβος ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στο νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αδέσποτο». Μία δυναμική μπαλάντα σε πρώτη μετάδοση. Από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.
2: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Και έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στον Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
3: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό.
5: Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
6: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σιριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε ντελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
16: Σφαίρα 102.2.
17: 11 με 12. Σφαίρα.

0: σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό. Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
8: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Σφαίρα Viber 6936 10 1022. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.

19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και